0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού βρίσκεστε. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Είναι το αγαπημένο σας breakfast show και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες φυσικά. Παρέα με την αγαπημένη σας εκπομπή που και σήμερα έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα. Είναι Πεμπτούλα, είναι 21 Μαΐου και.
1: Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά στην Ελένη Νικολάου μας. Χρόνια πολλά στην Έλενα τη Μιχαηλίδου μας.
0: Καταρχάς, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες.
1: Έχεις δίκιο. Εγώ ήθελα
0: και
1: να πω δικούς μας.
0: Χρόνια πολλά στην Ελένη τη Νικολάου. Χρόνια πολλά στην Έλενα τη Μιχαηλίδου.
1: Χρόνια πολλά στον Κώστα Σιτόπουλο.
0: Φυσικά.
1: Χρόνια πολλά. Τώρα
0: καλέ,
1: τι να
0: όλος εκεί γιορτάζει.
1: Πραγματικά. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Να χαιρόμαστε τους παραγωγούς μας και να χαιρόμαστε και τους φίλους μας. Γιατί εγώ έχω πολλούς φίλους.
0: Να σου πω κάτι. Μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Είναι δυνατόν να μην έχεις άνθρωπο.
1: Η πρώτη μου φίλη, Ελίνα. Χρόνια πολλά που δεν μας ακούει τώρα κοιμάται του καλού καιρού. Θα τη ξαναπώ μετά που θα έχει ξυπνήσει.
0: Χρόνια πολλά, Ελληνάκη, αν μας ακούς τον ύπνο σου εκεί.
1: Μέσα στα όνειρά της.
0: Λοιπόν, τι γίνεται. Ωραία μέρα φαίνεται και σήμερα έξω. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως σε λίγο. Διαγωνισμάρες έχουμε πάλι. Παιχνιδάρες έχουμε πάλι.
1: Πρώτα θα πούμε για τον Έλληνα παπά που ανακάλυψε το Paradise Metal.
0: Όνειρο. Ποιες θα είναι οι προξενήτρες του μέλλοντος.
1: Οι Έλληνες πάνε να μας κλέψουν το ζεμπέκικο, μας είπαν οι Τούρκοι στα μεμέ τους.
0: Σας δίνουμε προσκλήσεις για το θέατρο μετά από πολύ καιρό, παιδιά, ε.
1: Και δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Όπως επίσης και το Viber της εκπομπής είναι εδώ και περιμένει τα μηνύματά σας από τα ζεστά σας δακτυλάκια. 6942-929-929. Εδώ για να ξεκινήσει αυτή η ωραία διάδραση που έχουμε να πούμε.
1: Είναι
0: πολλά...
1: γιορτή σήμερα, κυρά μου. Δεν θα έρθουμε στο σχολείο.
0: Αλήθεια, πώς τη λένε.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Μήπως τη λένε Ελένη.
1: Αν τη λέγανε Ελένη, δεν θα ήταν τόσο θυμωμένη.
0: Γλυκά έχει φέρει.
1: Δεν νομίζω.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Τίνα Τέρνερ και Simply the Best. Ακούμε εδώ στα 92,9 και σε αυτή την ολοφώτινη μέρα, τη γιορτινή. Να χαιρόμαστε τις Ελένες μας και τους Κωνσταντίνους μας. Δηλαδή να χαιρόμαστε τη μισή Ελλάδα. Λοιπόν, να σας πω τώρα που είναι και μια καλή στιγμή, έτσι, που θα πάρουμε πολλά δώρα για τις Ελένες και τους Κωνσταντίνους. Να μπείτε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, για να πάρετε έκπτωση, παιδιά μου, 20% για τις αγορές σας στο About You. Άσε, μπορείς να βρεις και ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογίες κτλ. Τι περιμένετε λοιπόν? ΔΕΗ My Rewards Coupons.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Τι ωραία. Γουρλίδικο το Κωνσταντίνου και Ελένη σαν όνομα, διότι η μέρα σήμερα προβλέπεται.
0: Έλα,
2: όχι, όχι, ωραία θα είναι. Απλά, κοίταξε, 25 βαθμούς Κελσίου θα έχει σήμερα.
0: Okay.
2: Θα έχει μία λαλάκα. Η λαλάκα αυτή θα διατηρηθεί καθόλου.
0: Τι είπες?
2: Λαλάκα.
0: Α, λαλάκα.
2: Ναι, ναι. Είχα μια θεία που φωνάζει το παιδί της, Βαγγέλη, λεγόταν το παιδί της, και το φωνάζει λαλάκι, έβγαινε στη γειτονιά. Και έλεγε το παιδί. Τραγικό. Τι θυμήθηκα τώρα.
0: Θα κρυβόμουν μέσα στο χώμα. Θα κρυβόμουν να μην με βρει θεία.
2: Κρυβότανε. Λοιπόν, η ζέστη θα έχει ζεστούλα λοιπόν, παιδιά, σήμερα, 25 βαθμούς Κελσίου. Απλά από το μεσημεράκι και μετά αναμένονται κάποιες μικρές νεφοσούλες, οι οποίες θα διαρκέσουν κανονικά μέχρι τις 5-6 το απόγευμα. Αλλά θα είναι μόνο νεφοσούλες με πολύ σταθερή και ψηλή θερμοκρασία. Αύριο δείχνει κάτι περίεργο τα βαρομετρικά. Αλλά δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί τους. Υπάρχει περίπτωση, έχουμε ένα ραντεβού το απόγευμα, να μου πούνε ακριβώς τι θα αποφασίσουν να κάνουν αύριο.
0: Με τους εξωγήινους που επηρεάζουν τα βαρομετρικά ή με τα ίδια τα βαρομετρικά?
2: Ξέρω, είναι κάτι φίλοι μου. Λοιπόν, σήμερα ζεστούλα, ζεστούλα, ζεστούλα.
0: Τώρα που είπες λαλάκι, θυμήθηκα ότι εγώ με την αδερφή μου, η αδερφή μου με φώναζε Ζου και εγώ τη φώναζα Τσου. Από το Δήμητρα τη λένε.
2: Σου την έχεις περασμένη στο κινητό
0: ναι,
2: σου.
0: Ναι, Δήμητρα, Μίτσος, Τσου. Και εγώ ζωή.
2: Τι σχέση έχει με το λαλάκι αυτό?
0: Με το λαλάκι. Τίποτα, ότι και εμείς είχαμε τα δικά μας.
2: Γιατί πρέπει να πω μια ιστορία και πρέπει εσύ από πάνω να πεις μια άλλη ιστορία, μπας και είναι καλύτερη,
0: έχουμε...
2: που ποτέ δεν είναι.
0: Έχουμε. σαν τα φίδια που είχα εγώ στον Πειραιά. όλη μου η ζωή, πραγματικά όλη σου η ζωή, μία μου μέρα. Αλήθεια σου λέω. Είναι δεδομένο.
2: Να μας πεις, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, για άλλον λένε ότι δεν τα λέει καλά. Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Η κάθοδος έχει κίνηση. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Λίγο μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης, εκεί σε εκείνο το ύψος, και μετά είναι μια χαρά, και μετά έχει κίνηση εκεί στο ύψος του Περιστερίου μέχρι το Εγάλεο.
2: Πολύ ωραία.
0: Αυτά.
2: Παιδιά, Κωνσταντίνη και Ελένη σήμερα λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, και να πούμε ότι έχουμε μια σχετική ενημέρωση σε σχέση με αυτή την περιβόητη μυρωδιά αερίου που μυρίζαμε σε διάφορα μέρη της Αθήνας, κυρίως στα νότια προάστια, αλλά υπήρχαν μαρτυρίες και στην Κυψέλη, ας πούμε, ότι αυτή η μυρωδιά, ρε παιδιά, τι είναι, μάθαμε. Αργήσανε να πάρουν θέση από το.
0: από
2: τα κεντρικά. Παρ' όλα αυτά, πιθανά αίτια θεωρούνται η επισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάμα. Αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο ή βιογενείς παράγοντες όπως η αποσύνθεση οργανικής ύλης και φυτοπλακτών.
0: Ή μπορεί κάποιο ρακούν να πέρασε και να άφησε τη μυρωδιά του και να μπερδευτήκαμε και να νομίζαμε ότι είναι.
2: Το ρακούν είναι, είμαι σίγουρος.
0: Πάντως να ξέρεις.
2: Τα ρακούν μυρίζουν.
0: Μυρίζουν όντως. Το ξέρω από προσωπική εμπειρία, γιατί είμαι ρακούν.
2: Ή ασβός.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Έρχεται και νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία και φέρνει κακοκαιρία, να ξέρετε.
2: Δεν είπα εγώ ότι περιμένω τα
0: Σαββατοκύριακο.
2: Σήμερα το απόγευμα για να μου πούνε αν θα βρέξει ή όχι.
0: Είσαι σαν γυναίκες που καταλαβαίνουν τον καιρό από το στήθος τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Dua Lipa και Training Season. Γιατί εδώ πέρα πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Να πάρουμε τα χάπια μας βασικά πρώτα.
2: Τα χάπια μου.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Νάπη Τυχίες, 18 λεπτά μετά τις 7. Και για να μπούμε λίγο σε κλίμα.
1: Α, μπαγκαράγκα.
0: Ιντάρα.
1: Το μπαγκαράγκα ξέρεις τι σημαίνει?
0: Είναι κάποιο επιφώνημα το οποίο κάτι υποδηλώνει τύπου ευχαρίστηση, ολοκλήρωση, κάτι τέτοιο, δεν είναι?

0: Eurovision, να την απολαύσουν όσοι θέλουν και από κοντά. Ελληνικό αίμα υπάρχει πίσω από την επιτυχία της Δάρα, μιας και ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι στην ομάδα της σύνθεσης και φυσικά η Βικτώρια Χαλκίτη ήταν στην ομάδα των φωνητικών και γενικότερα όλου του στισήματος πάνω στη σκηνή.
1: Ξέρεις ποιος την έχει βάψει την μπαγκαράγκα για την Eurovision?
0: Ποιος?
1: Η Serie Up.
0: Φανταστικό.
1: Η Ρούλα Δημητριάδου που είναι στη Serie Up, η co-founder της Serie Up και την έβαψε μάλιστα γιατί δεν είχε make-up artist.
0: Φοβερό, απίστευτο. Πάντα παντού υπάρχει ελληνικό αίμα από πίσω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θέλουμε από εσάς τώρα να μας πάρετε όσοι. Τι να ζητήσω?
1: Να πάρουν Ελένη ή Κωνσταντίνη θέλω εγώ.
0: Α, καμία σχέση με την Μπαγκαράγκα.
1: Καμία σχέση με την Μπαγκαράγκα. Εγώ θέλω να πάρει μια Ελένη, ένας Κωνσταντίνος, ένας κάποιος τέτοιος.
0: Είχε 8 γραμμές που χτυπάγανε ήδη και με το που λες Ελένη Κωνσταντίνος κλείσαν όλα.
1: Μία Ελένη ή ένας Κωνσταντίνος για να δώσουμε δώρο, παιδιά, για τη γιορτή τους.
0: Παιδιά, Ελένη Κωνσταντίνος, για πρώτη καλημέρα δίνουμε δωράρα. Όχι αστεία.
1: Το μπαγκαράγκα, λοιπόν, εγώ διάβασα ότι σημαίνει ότι είναι ένας πάρα πολύ δυνατός θόρυβος, ο οποίος κάνει μπαγκαράγκα.
0: Μπράβο. Το διάβασα στο Google, ρε.
1: 2-10-80-50.000.
0: Καλέστε τώρα για πρώτη καλημέρα. Ιδανικά ένας Κωνσταντίνος ή μία Ελένη να δώσουμε ένα δωράκι, ρε παιδιά. Έτσι, ένας
1: Γουαγκαμάμα θα δώσουμε.
0: Φαγητό στο Γουαγκαμάμα έχετε φάει? Γουαγκαμάμα,
1: Γουαγκαμάμα, Γουαγκαμάμα. The Breakfast Show.

0: Bad Dreams λοιπόν από το Eddie Swim και εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Το ρολόι δείχνει 7 και 23 πρώτα λεπτά. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε πάθει εσείς. Εγώ σήμερα είμαι σε άλλο βοτομημένο.
1: Εγώ είμαι πάντα σε άλλο βοτομημένο.
0: Εσύ είσαι πάντα, αλλά εγώ που δεν είμαι. Σήμερα νιώθω.
1: Μάλιστα, πάμε να πούμε.
0: Μουφασιόν.
1: Μουφασιόν, κανονικότατη.
0: Ωρε φίλε.
1: Και αν έκανε έτσι, αντί έβλεπε τη γάτα την ίδια και έκανε zoom στα μάτια.
0: Κοίτα σκύλο.
1: Και έβλεπε. Το χελοκτάι και μου φαινόταν τόσο αστείο. Μάλιστα. Πολύ περήφανη ήμουν για το χελοκτάι που είχα. Μια πολύ ωραία τέτοια λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, το 28 έρχεται και η ταινία τώρα, να τη χαίρεστε.
1: Όνομα Ζόφι, το επάγγελμα παίζουμε.
0: 2-10-80-50.000, καλέστε τώρα, είναι σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Έχουμε να παίξουμε. Με τι γράμμα παίζουμε, να δω.

0: Με το γράμμα μη. Μη, Μανώλης. Μανώλης. Μανώλη. Μανώλη παίζει σήμερα.
1: Μανώλη παίζει. Από το Μεξικό παίζει. Τρως μουσμούλα αυτή τη στιγμή.
0: 2-10.
1: Έχεις πάει στο Μεσολόγιο.
0: 2-10-80-50.000 γιατί δίνουμε. Τι δίνουμε.
1: Σέρι Απ Cosmetics καλλιτικά που βάψανε και.
0: Τη μισή Eurovision βάψανε.
1: Τη μισή Eurovision. Πραγματικά.
0: 2-10-80-50.000. Παίζουμε όνομα Πόλη Ζόφιτο με το γράμμα μη.
1: Και μια που είπαμε Eurovision, Μόνα Μουρ, Σλίμαν εδώ στο 92,9 εκεί. Κλείνουμε γιατί τα χάπια μάλλον δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και ναι, πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τον Νίκο. Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, τέλεια. Πηγαίνουμε για σχολείο.
0: Πόσοι είστε?
3: Κάθε πρωί σας ακούμε.
0: Τι ωραία.
3: Τέσσερις
0: είστε. Τρία παιδιά.
2: Και λείπει και μία.
0: Πόσα παιδιά έχεις ρε Νίκο μου?
4: Τρία. Ω, ωραία. Σύζυγος εκεί.
0: Ευλογία.
4: Συγγνώμη, το ένα παιδί γιατί λείπει, κάνει κοπάνα?
3: Είναι φοιτήτρια.
0: Α, έχει μεγαλώσει, έχει φύγει από
3: το
0: τα μαθητικά.
4: Μάλιστα.
0: Τι ωραία.
3: Δευτέρα λυκείου σήμερα γράφει αγγλικά και ο μικρός πρώτη δημοτικού.
0: Φανταστικά.
4: So we should play this game in English.
0: Of course. Να ρωτήσω κάτι. Τόσα άτομα είστε εκεί. Ένας Κωνσταντίνος, μια Ελένη δεν γιορτάζει σήμερα?
3: Όχι, δεν έχουμε.
0: Πώς σας ξέφυγε?
4: Τα ονόματά σας όμως πείτε τα, να ξέρουμε να σας πούμε χρόνια πολλά την επόμενη φορά.
0: Ναι.
3: Νίκος, Ειρήνη, Ιωάννα, Ιάκωβος.
0: Μάλιστα, το έχουμε.
3: Η Μαριλίδα στην Κρήτη.
0: Φανταστικά, τα έχουμε σημειώσει όλα. Βάζουμε υπενθυμίσεις και θα λάβετε από τον Κις τηλέφωνο τη μέρα την κατάλληλη.
4: Λοιπόν, να σας πω, θα κερδίσετε καλλιτικά από τη Serie Up Cosmetics, τη μοναδική premium ελληνική εταιρεία καλλιτικών, η οποία έχει καταστήματα και στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά βλέπεις και τα προϊόντα στο www.serieup.gr και έβαψε και την Τάρα στη Eurovision, αλλά και την Τζάλα.
0: Λοιπόν, θα είμαστε γρήγοροι να τα πάρουμε τα καλλιτικά, και τώρα τόσες γυναίκες εκεί πέρα σίγουρα τα χρειάζονται.
3: Λοιπόν,
0: παίζουμε με το γράμμα μη. Πώς λέμε, Μανώλης, Μανάβης, εντάξει?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ένα όνομα.
3: Μανώλης.
4: Αυτός που διευθύνει μια ορχήστρα.
2: Μαέστρος.
0: Μας ενημερώνουν για την πρόγνωση του καιρού.
3: Μετεωρολόγη.
4: Ένα αντικείμενο.
3: Μηγοκοστικοτόστρα.
0: Ένα ζωάκι.
3: Μήγα.
4: Το όχημα με μόνο μία θέση. Το όχημα με μόνο μία θέση.
2: Μόνο θέση.
0: Μακρύ και λεπτό είδος ψωμιού που προέρχεται από τη Γαλλία.
3: Πακέτα.
4: Μία χώρα.
3: Μολδαβία.
0: Ένα φυτό.
2: Μανώλια.
4: Μία πόλη.
2: Μύκονος.
0: Για πανηγυρίστε λίγο να ακούσω εκεί το λαό. Φανταστικά, μπράβο σας παιδιά. Είστε εξαιρετικοί, είστε γρήγοροι, είστε αποτελεσματικοί. Και το μη σας πάει τελικά, μπράβο σας.
2: Εκπαιδευμένοι.
0: Έτσι, μπράβο, να συνεχίσετε.
3: Με πάει πολύ ώρα το όνομα του Ιπράγω σχολείο παλιά.
4: Τέλειο.
0: Φανταστικά. Λοιπόν, τα καλλιτικά Serie Up είναι δικά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκατε και παίξατε μαζί μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να μας ακούτε και... Ευχαριστούμε. Καλημέρα. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Αυτό το τραγούδι το λατρεύω εντωμεταξύ. Say it right από Νέλη Φουρτάδο.
1: Γιατί ποιο τραγούδι δεν λατρεύεις από την, από το
0: playlist του 92,9. Πες το και έτσι, βρεσί Αργύρη μου. Να σου πω όμως τι λατρεύω επίσης πάρα πολύ. Τα όμορφα νέα και τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτή σήμερα μας έρχεται από τον Γρηγόρη, τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας. Δεν σας κρύβουμε ότι τη διαβάζουμε αρκετές φορές γιατί είναι ακραία.
1: Και όμως λοιπόν, ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80. Γίνε μέλος του Club Χαμογέλα. Έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με 10 καφέδες ο επόμενος δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα, Αργύρη μου, βασικά όχι σε σένα γιατί δεν σε αφορά καθόλου,
1: γιατί
0: αλλά για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους ακροατές του 92,9 εκεί, γι' αυτό δεν
1: αφορά
0: σε αφορά. Εμένα προσωπικά δηλαδή, τώρα έχω ένα λόγο να πάω, έναν δεύτερο λόγο να πάω στο New Jersey της Αμερικής.
1: Ναι, γιατί παίζεις και FIFA εσύ.
0: Παίζω FIFA πρώτον και δεύτερον, ο πρώτος λόγος είναι ένα συγκρότημα που ακούω που είναι από το New Jersey. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σας πω ότι στο New Jersey έχει δημιουργηθεί ένας, έχει ονομαστεί ένας δρόμος στο όνομα του Lionel Messi ως φόρος τιμής στον ποδοσφαιριστή. Το Berkeley Heights, λοιπόν, είναι μια κομμόπολη στην κομιτεία του Union του New Jersey στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια περιοχή αρκετά κοντά στη Νέα Υόρκη. Πλέον θα είναι διάσημο για το δρόμο του Leo Messi. Όπως αναφέρει η ισπανική Mundo Deportivo, η πόλη αυτή έχει μόλις 13.000 κατοίκους και δημιούργησε επισήμως και το δρόμο Leo Messi Way. Άντε λοιπόν, να πάρουμε τα μπογαλάκια μας, να πάμε στην Αμερική να δούμε αυτό το δρόμο. Εγώ θέλω να σου πω ότι μεγάλωσα σε ένα δρόμο στον Πειραιά,
1: ναι,
0: ο οποίος είχε και αυτός όνομα ποδοσφαιριστή.
1: Πώς λεγόταν?
0: Ανδρέα Μουράτη. Ο Ανδρέας Μουράτης ήταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Μάλιστα, πήγαινε και στο καφενέ της γιαγιάς μου πολύ συχνά.
1: Μουράτη, ήτανε μπερμπάτης. Τα κρίσταλα, τι είναι?
0: Άλλο είναι αυτό. Άλλο.
1: Υπάρχει
0: και... Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Ανδρέας ο Μουράτης πήγαινε στο καφενέ της γιαγιάς μου, ο οποίος ήταν μπερμπάντης.
1: Ήταν
0: κύριος στα μεγαλάτα του. Ήταν ένας ωραίος, περιποιημένος κύριος. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς να ονομάζεται ο δρόμος που μεγάλωσε εκτός από έναν κύριο ποδοσφαιριστή και πολύ καλό μάλιστα του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Ξέρεις που μένεις τώρα?
0: Δεν θέλω να ξέρω.
1: Ξέρεις που μένεις?
0: Ξέρω ακριβώς που μένουμε. Λοιπόν, θες να πεις και που
1: κύριος,
0: μένουμε.
1: Κάποιος κύριος μπερμπάντης.
0: Πες που είναι το σπίτι μας, πες τη διεύθυνση, πες και τον όροβο που θα ανέβουμε. Λοιπόν, Bruno Mars και Lady Gaga, πάμε να ακούσουμε Die With A Smile, γιατί έτσι θα πεθάνουμε εδώ στο 92,9 χαμογελώντας.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
8: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που...
1: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 5 λεπτά μετά τις 8. Εσύ ως μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και αν είστε σκεπτικοί σήμερα και δεν ξέρετε τι να παραγγείλετε, μπορεί να μην ξέρετε, μπορεί να μην ξέρω να σας πω τι ακριβώς να πάρετε, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσετε. Και αυτό θα γίνει αν μπείτε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons, και να πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκεί και εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Όλα αυτά φυσικά στο DAY My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, καλά μου παιδάκια, σήμερα ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Η θερμοκρασία είναι μπαμπάτσικη, 25 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε στο σύνολο της ημέρας, στο πικ. Ήλιος. Κάτι νεφοσούλες ξεκινάνε από το μεσημεράκι. Οπότε αν έχετε, επειδή μου στέλνετε μηνύματα και με ρώτησε τώρα, ποια ήταν τώρα η συγκεκριμένη ακροάτρια, να πλύνω σήμερα, να βάλω μπουγάδα, Αργύρι, εγώ σε πιστεύω.
2: Η Ελένη μου.
0: Γιορτάζεις κιόλας. Ελένη μου, να βάλεις μπουγάδα, απλά μετά τη 1-1.30 το μεσημέρι θα έχει μια συννεφούλα. Δεν θα βρέξει. Τώρα αναλόγως που θα.
2: Αργύρι, σε όση ώρα μιλάς θέλουνε, πρόσεξε τι θα πεις για τον καιρό οι ακροατές. Λιάνα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να βάλετε μπουγάδα.
2: Όταν λέει τον καιρό κλείνετε τα αυτιά σου. Τι σε υπόστεγο, βάλτε το μέσα στο υπνοδωμάτιο.
0: Με αφιγραντήρα.
2: Όταν φτάνει ο κόσμος να περιμένει ενημέρωση αντικειμενική και αληθινή από μένα, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί σου στυφλούσα μονόφθαλμο εδώ μέσα.
0: Από μένα, τι λες τώρα.
2: Μα όχι, αυτό σου λέω.
0: Εσύ που διαβάζεις την τροχιά.
2: Εγώ τουλάχιστον έχω ένα μάτι.
0: Εγώ Σαουρίν.
2: Μάλλον. Σάουρον, τι Σαουρίν. Σαουρίν. Αχ, Θεέ μου, πώς έχω μπλέξει έτσι άσχημα. Λοιπόν, και η Φυσός, παιδιά μου, έχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο, από το ύψος του Αιγάλου μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης. Η Αττική Οδός, εκεί στον κόμβο, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να σας πω επίσης ότι η Κηφισίας, η άνοδός της, εκεί στο Νέο Ψυχικό, κολλάει λίγο άσχημα. Όπως και η Μεσογείων, η κάθοδός της αυτή τη φορά, εκεί στο ίδιο ύψος. Να σας πω επίσης ότι το κέντρο έχει αρχίσει και πίζει για τα καλά, με μια Λεωφόρο Συγκρού να έχει κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι την Καλή Ρόης, και μετά η Αρδιτού σε όλο της το μήκος, και μετά, παιδιά μου, κάτω η Παραλιακή σήμερα. Τι γίνεται, βρε παιδιά, σας είπα αργήσω ότι έχει καλό καιρό και κατεβαίνετε προς τη θάλασσα για να το διασκεδάσετε.
0: Τέτοια επιρροή έχω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Alex Warren και Ordinary μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Έχω φάει τα λύσακά μου, γιατί έχει γεμίσει το Instagram με τη συναυλία του Harry Styles στο Amsterdam, γιατί έχει κάνει κάποια live και έχει ολόκληρη ορχήστρα από πίσω. Και τα βράδια τι κάνω, αντί να κάθομαι να κλαίω τη μοίρα μου, βλέπω TikTok, όλη τη συναυλία του Harry και κλαίω τη μοίρα μου.
1: Εμένα δεν μου έχει πεταχτεί ακόμα, περίεργο.
0: Δεν
1: σου
0: έχει πεταχτεί και είναι και κούκλο ο.
1: Τι θα ήταν, μωρέ, άσχημο είναι ξαφνικά.
0: Τέλο πάντων, έλα ντε, πραγματικά και είμαστε και συνομήλικοι. Αυτό που το πα.
1: Λοιπόν, με ποιον.
0: Χάρη.
1: Πόσο είναι ο Χάρη.
0: Κομπίνα. Λέει κομπίνα.
1: Αλήθεια.
0: Χάρη, αν μα ακού.
1: Ναι.
0: Ζωή εγώ, ζωή και άλλη που είσαι τώρα. Η Ζωή Κράβιτς. Αυτή μπορεί να είναι πιο όμορφη, αλλά εγώ είμαι πιο ταλαντούχα.
1: Άντε καλή που είναι πιο όμορφη από σένα.
0: Συμφωνώ. Ευχαριστώ, Άργη. Μπορεί να είναι πιο όμορφη. Εγώ είμαι πιο ταλαντούχα.
1: Και πιο
0: ξέρω
1: όμορφη.
0: Να σου μαγειρέψω.
1: Ναι.
0: Ξέρω να σου κάνω κονσόλα στα live σου.
1: Ναι.
0: Ξέρω να ακούσω τα τραγούδια σου και να κρίνω τι είναι σωστό και τι λάθος και μπορώ να σου γράψω και ωραίους στίχους.
1: Εγώ θα ήθελα να σε ακούει ο Harry Styles τώρα, έτσι και με τη διαφορά της ώρας μπορεί να πέφτει να κοιμηθεί ο άνθρωπος τώρα και όντως να σε ακούει και να χτυπήσει κανένα τηλέφωνο για να πει θέλω τη Zoe Prey. I want Zoe Prey.
0: Zoe Prey, not Zoe Kravitz.
1: Λοιπόν, να σε πάω στην Τουρκία τώρα.
0: Πήγαινε,
1: γιατί
0: ναι.
1: Έχουμε μαναφούκια εκεί πέρα.
0: Oh.
1: Με το θέμα προέλευσης του Ζεϊμπέκικου. Ασχολούνται τα τουρκικά μέσα. Τηλεοπτική εκπομπή λοιπόν ασχολήθηκε με το θέμα φέρνοντας στο στούντιο χορευτές και κάνοντας σύγκριση μεταξύ των χωρών Ελλάδα και Τουρκία.
0: Δουλειά δεν είχαν κι αυτοί.
1: Τι είναι και αυτό το πράγμα. Παρόμοια δημοσιεύματα κατά καιρούς επίσης έχουν δημοσιευτεί σε εξώφυλλα. Έχει γίνει μεγάλο θέμα εκεί πέρα αυτό. Και γενικότερα είναι.
0: Εσύ, είναι σαν αυτό που κάνουμε τον ελληνικό καφέ. Που σου λένε όχι τουρκικό, είναι όχι μπακλαβά. Είναι αυτό. Να σου πω κάτι. Δεν φτάνει που μας βασανίσανε 400 χρόνια και είμαστε σε σκλαβιά, αλλά τους διώξαμε.
1: Ναι.
0: Θέλουν να μας. Να μας πάνε τα νεύρα μέχρι και σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτοί ισχυρίζονται λοιπόν, λένε ότι τα δικά τους ζεϊμπέκικα είναι λίγο σαν τα δικά μας δημοτικά τραγούδια. Ουσιαστικά δεν είναι κάποιου δημιουργού, είναι ανώνυμα. Ενώ των Ελλήνων, λέει, τα δημιουργήματα, τα ζεϊμπέκικα, είναι κάποιων μουσικών συγκεκριμένων και έχουν συγκεκριμένα μουσικά βήματα. Αυτό.
0: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι.
1: Μπορεί και να έχουν δίκιο.
0: Το ζεϊμπέκικο είναι ελληνικό. Και ό,τι και να τους αντιγράψουν. Πραγματικά τώρα, να πάμε εκεί πέρα και να κάνουμε την πρωτεύουσά μας, να τη λέμε Άγκυρα. Να βρούμε ένα νησί και να κάνουμε πρωτεύουσα. Δεν πειράζει, παραγράφεται, γιατί μας έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολλά χρόνια και στα καλύτερα χρόνια της Ευρώπης, όταν γινόταν η αναγέννηση.
1: Ναι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί θα μάθεις και ιστορικό τέτοιο. Εμείς είχαμε τουρκοκρατία. Mm. Οπότε τι συνέβαινε τότε,
1: τι?
0: Όλη η Ευρώπη είχε τους φιλόσοφους, όλους αυτούς αναπτυσσόταν. Πηγαίνει στο Παρίσι, βλέπεις αυτά τα φανταστικά κτίρια, όλα αυτά τα τέτοια. Και εμείς ήμασταν εδώ πέρα υπό κατάληψη.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μπορέσαμε να αναπτυχθούμε όπως αναπτυχθήκε η υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό είμαστε και 100 χρόνια πίσω νοητικά.
1: Ναι.
0: Νερό.
1: Ωραία.
0: Ναι, νερό.
1: Δεν το κατάλαβα ακριβώς, αλλά εγώ σε εμπιστεύομαι.
0: Ό,τι και να τους αντιγράψουμε. Δικαίωμα.
1: Μάλιστα.
0: Δικαίωμα.
1: Κοίταξε τώρα, κακά τα ψέματα. Η ελληνική λεβεδιά που είναι σαν τους αητούς όλοι που χορεύουν το ζεμπέκικο, δεν αντιγράφεται αυτό. Τώρα ο χορός μπορεί να έχει και κάποια βήματα από εκεί.
0: Boulevard of Broken Dreams. Πάμε να ακούσουμε από τους Green Day, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 19 λεπτά μετά τις 8, παιδιά, πώς περνάει η ώρα σήμερα? Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, ρε ομορφιές εκεί έξω. Κωνσταντίνη, Ελένες, Ελένη.
1: Ελένη, Έλενα.
0: Χρόνια
1: Λένα.
0: Πολλά. Λένα, Λενιό.
1: Λενιό.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα. Να κάνετε κάτι για τον εαυτό σας σήμερα, να το γιορτάσετε,
1: επειδή
0: ρε παιδιά.
1: Επειδή είναι και χριστιανική εορτή, θέλω

0: στη βυζαντινή υμνολογία, ενώ χρησιμοποιεί και ανατολίτικα όργανα όπως κανονάκι, ούτι
1: βέβαια.
0: Και νέοι. Η παραγωγή έγινε από τον ίδιο στο σπίτι του, καθιστώντας το έργο μια προσωπική μουσική έκφραση συνδεδεμένη με την ιερετική του ιδιότητα. Το Paradise Metal έτυχε θετικής κριτικής από το περιοδικό Pitchfork, το οποίο το χαρακτήρισε ως πρωτότυπο και πειραματικό με έντονη σύνδεση με την ιδέα της προσευχής.
1: Φανταστικό.
0: Θέλω να σου θυμίσω λοιπόν, Αργύρη μου, τους παπαροκάδες.
1: Φυσικά.
0: Τους θυμάσαι τους παπαροκάδες που κάνανε και βίντεο κλιπ και τραγουδούσαν νερό και
1: φυσικά
0: τα νερό.
1: Φυσικά και τους θυμάμαι. Και είχαν κάνει χαμό.
0: Είχαν κάνει χαμό οι παπαροκάδες.
1: Είναι φανταστικό αυτός ο άνθρωπος τώρα πώς πάντρεψε το metal με την προσευχή.
0: Κοίταξε να δεις. Η μουσική.
1: Πραγματικά θέλω να
0: η βυζαντινή μουσική είναι ένα τεράστιο κομμάτι στην ιστορία της μουσικής και πάρα πολύ περίπλοκο και έχει πολλά ανατολίτικα στοιχεία. Η ανατολίτικη μουσική είναι πολύ ξεχωριστή γιατί δεν έχει δεν έχει το κλασικό μοτίβο, ρε παιδί μου.
1: Ζηλεύω πάρα πολύ τους ανθρώπους που γνωρίζουν βυζαντινή μουσική. Τρελαίνομαι. Μπορώ να χαζεύω και να ακούω ώρες.
0: Τέλος πάντων, μπράβο στον κύριο, στον πάτερ Διονύσιο. Να είναι καλά. Πάμε να ακούσουμε Jam & Spoon όμως τώρα. Όχι το Paradise Metal. Εδώ στο 92,9 Kiss, Right in the Night.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 24 λεπτάκια μετά τις 8. Στην καρδιά της εκπομπής είμαστε, αν το καλοσκεφτείς.
1: Φυσικά.
0: Βέβαια. Είναι 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρόνια πολλά ομορφιές εκεί έξω που γιορτάζετε και είστε πολλοί και πολλές. Και να σας πάω τώρα σε μια έρευνα που δείχνει ότι, λέει μάλλον και αποδεικνύει, και νομίζω ότι ισχύει κιόλας κάποιες φορές. Εύχομαι όχι όλες, γιατί στο κεφάλι μας καταλήγουν όλα. Όσο πιο συχνά βλέπεις κάποιον, τόσο πιο ελκυστικό σου φαίνεται. Όσο πιο συχνά αυτό το φαινόμενο ονομάζεται φαινόμενο. We'll be back with the biggest...

0: Plus. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της Βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνης. Αχπίνη θα το βρεις.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές,

0: ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
6: Πόσο?
7: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: μπουσί.
1: Συγγνώμη, αλλά ήθελα να τα ακούσω ολόκληρο αυτό το τραγούδι. Είναι το Duolingo μου. Τώρα που μαθαίνω Ιταλικά, είναι ακριβώς έτσι.
0: Με άλλο Eurovision, φυσικά, όπως καταλάβατε, από κατευθείαν από Ιταλία, από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Η τραγουδάρα, εντάξει, ο τύπος δεν υπάρχει.
1: Εγώ και εσύ για πάντα μαζί. Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίοι που είναι οι Ιταλοί.
0: Τι ωραίες συμμετοχές βγάζουν οι Ιταλοί για την Eurovision κάθε χρόνο από αυτό το υπέροχο φεστιβάλ και από τα πιο ξακουστά φεστιβάλ τραγουδιού που είναι του Σαν Ρέμο. Πραγματικά. Πολλά μπράβο.
1: Θέλω να τα ακούω συνέχεια.
0: Υπέροχο,
1: γιατί αυτός ο κύριος είναι πραγματικά, είναι τα όνειρά μου αυτός ο κύριος.
0: Είναι παππούς, λέει, έχει εγγόνια. Τον είδες τι όμορφος που ήταν και τι νέος φαινότανε.
1: Καλέ.
0: Φαντάζεσαι πόσο μικρός έκανε οικογένεια.
1: Ιταλοί έτσι είναι, παιδάκι μου.
0: Φανταστικό.
1: Είναι κοροκοζόητη, μιλάμε, είναι σαν τα βαμπύρ. Δεν γερνάει, δεν περνάει χρόνος από πάνω.
0: Λοιπόν,
1: τους.
0: Έτσι τραγανός που είναι και ο φίλος μας, έτσι τραγανός είμαι και εγώ και αποδεικνύεται από τα

0: μηνύματα που ήρθαν στο Viber, κατακλείστηκαν τα μηνύματα που πραγματικά λένε Αργύρη σε θέλει ξεκάθαρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αργύρη σε θέλει ξεκάθαρα, μη μασάς, προχώρα μπροστά. Σε θέλει κολλασμένα, Αργύρη, απλά αρνείται να το παραδεχτεί. Και τι δεν έχω πάρει εδώ πέρα.
1: Ξέρεις όμως τι γίνεται, γιατί τα λένε όλα αυτά, Αργύρη μου. Γιατί σε λυπούνται που είσαι γέρος και μαγκούφης και δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις τον έρωτα τη ζωή σου και θέλουν να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα. Να σε κάνουν να νιώσεις όμορφα για να μην νιώσεις άσχημα. Λοιπόν, θέλω να σας πω γρήγορα νεάκια για να πάμε μετά γρήγορα στα 1000 ευρώ το λεπτό. Την Κυριακή θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του Ράλι Ακρόπολης.
0: Τέλεια. Είχαμε τους ποδηλατικούς τέτοιους, είχαμε τους μαραθωνίους που τρέχουμε, τώρα έχουμε και το Ράλι Ακρόπολης.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι εγώ καθημερινά το ζω το Ράλι Ακρόπολης. Με έχεις δει πως οδηγάω. Απορώ το. Μήπως να πάω να δηλώσω συμμετοχή, να συμμετέχω κι εγώ.
0: Τώρα.
1: Δεν έχω καλό αμάξι τέτοιο, αλλά το Hyundai μου, να ξέρεις, είναι πολύ γκαζιάρικο. Μην το βλέπεις έτσι τώρα.
0: Είσαι γκαζιάρα.
1: Χτυπημένο από τη μοίρα. Είναι γκαζιάρικο το Hyundai. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε R.E.M. και Losing My Religion. Και σε πάρα πολύ. Τι, δεν θες να πω και σε ποια σημεία θα έχει.
0: Να μην πούμε. Τι τη είπαμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις?
1: Μπείτε στο Google και ψάξτε.
0: Όνειρο. Σωστά. Τι περιμένετε και από εμάς εδώ πέρα? Μπείτε στο Google και ψάξτε. Κυριακή. Κυριακή έχει Ράλι Ακρόπολης.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Αυτό το μαγικό, έτσι, γιορτινό πρωινό. Και γιορτινό γιατί γιορτάζετε πολλοί από εσάς που μας ακούτε εκεί έξω. Και αν δεν μας ακούτε, και πάλι χρόνια πολλά θα σας πούμε. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους. Και ήρθε η ώρα, η αγαπημένη μου μες στη μέρα, εδώ στην εκπομπή στο Breakfast Show με τη Ζωή, να παίξουμε για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και σήμερα η ακροάτρια που έχει κληρωθεί για να παίξει είναι η ακροάτρια Καλλιόπη. Καλημέρα, Καλλιόπη.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, Καλλιόπη μου, είσαι καλά?
1: Καλά είμαι.
0: Έχεις πάρα πολύ ωραίο όνομα, το ξέρεις αυτό.
1: Χαρούμενη και λίγο αγχωμένη. Α, ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί μου είσαι αγχωμένη?
1: Εντάξει, λίγο έτσι τώρα είναι μια πρόκληση.
0: Είναι μια πρόκληση. Οι προκλήσεις είναι ωραίες στη ζωή.
1: Ναι,
0: να σου πω, Καλλιοπάκι μου, για να μην παρατείνω έτσι την αγωνία σου άλλο, μία ερώτηση κομβική θα σου κάνω τώρα. Εχθές άκουσες καθόλου Kiss 92,9? Γιατί εμείς εδώ, ξέρεις, η παραγωγή, με το που τελειώνει η εκπομπή, το Breakfast Show, η παραγωγή της υπόλοιπης μέρας που κάνουν εκπομπές εδώ στον αέρα, δίνουν όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε την επόμενη. Άρα, αν άκουγες εχθές Kiss, έχουν δώσει απαντήσεις. Ακούσε εμάς,
2: Τι να κάνουμε που είστε εθισμένοι σε εμάς και δεν μπορούμε να το. Δεν μπορούμε να σας ξεκολλήσουμε.
1: Με βολεύετε.
0: Τη βολεύουμε.
2: Τη βολεύουμε, ωραία.
0: Λοιπόν, Καλλιοπάκη, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τότε.
1: Βεβαίως.
0: Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη τώρα που δεν έχεις απαντήσεις από χθες.
1: Λοιπόν, δυνατά μου.
0: Βαθιά ανάσα και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Καλλιόπη μου, ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει τις περισσότερες λίμνες, περίπου 188.000 σου λέει?
1: Ελβετία.
0: Σε ποια πόλη έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896?
1: Άλλη.
0: Ποια χρόνια έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης?
1: 204.
0: Πόσα πόδια είχε ένα καβούρι?
1: Τέσσερα.
0: Πόσες μοίρες έχει ένας τέλειος κύκλος?
1: 360.
0: Ποιος έγραψε τους άθλιους?
1: Ναι.
0: Ποια ήταν η σύζυγος του Δία?
1: Ήρα. Άλλος Κωνσταντινούπολης, 1453.
0: Πώς λέγεται το κατοικίδιο του Μπόμπ Σουγκαράκη?
1: Δεν ξέρω. Άλλη.
0: Ποιος καλλιτέχνης κυκλοφόρησε το άλμπουμ Purple Rain?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποια χώρα εφήβρε το πινκ-πονγκ?
2: Καλλιόπη,
0: μισό λεπτό. Τι σου είπαμε, ρε Καλλιόπη, στο τηλέφωνο όταν κολλάς, τι θα μου λες?
1: Ναι, άλλη, αλλά όχι, δεν θα
0: μου λες. Ναι, δεν σου είπα να λες άλλη, είπα να λες σκέτο άλλη.
2: Λοιπόν, Καλλιόπη, άκου, η ευρωπαϊκή χώρα που έχει τις περισσότερες λίμνες, περίπου 188.000, είναι η Φιλανδία.
1: Τέλειο.
2: Η πόλη που έγιναν πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896
0: ήταν. Μην το πεις. Ποιος είναι? Το 1896 που γίνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Για να δεις πόσο αγχωμένη είσαι άδικα.
2: Ολυμπιακοί Αγώνες. Από πού ξεκίνησαν?
1: Από την Αθήνα.
2: Ναι, σωστά. Ένα καβούρι δεν έχει τέσσερα πόδια, γιατί δεν θα ήταν και βολικό έτσι όπως πάμε και τα τρώμε τα καβούρια. Έχει 10 πόδια.
0: Έχει 10 πόδια το καβούρι.
2: Ο Αργύρης το ξέρει πολύ καλά, γιατί τα έχει ρουφήξει ένα-ένα. Τους άθλους τους έγραψε ο Βίκτορας Σουμπό.
0: Το είπε μετά.
2: Το είπε, όντως έχει δίκιο. Το κατοικίδιο του Μπουσουκεράκη είναι ο Γκάρι. Και ο καλλιτέχνης που κυκλοφόρησε το. Δεν πειράζει. Ο καλλιτέχνης που κυκλοφόρησε το Purple Rain είναι ο Prince. Και η χώρα που εφήβρε το Ping Pong είναι η Αγγλία.
0: Λοιπόν, μάθαμε όμως. Μάθαμε. Όχι, δεν είσαι μηδέν. Τρεις απαντήσεις έδωσες.
1: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
0: Καλέ, χθες έπαιξε παίκτης που δεν βρήκε καμία. Τι μου λες τώρα? Λοιπόν, μπράβο σου. Μάθαμε και όλα στα υπόλοιπα, γιατί εδώ διδάσκουμε και όλα. Είναι διδακτική εκπομπή, Καλλιόπη.
2: Ο διδάκτορ Αργύριος Αγγέλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να μας ακούσει, να συνεχίσει να μας ακούσει έτσι το πρωί.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: κάποιο να καλέσει το γιατρό, θα φωνάξε πάρα πολύ λίγο και τι παίρνει. Ακού.
1: Μάλιστα. Ένα γιατρό, παιδιά, επιγόντως εδώ τουλάχιστον χρειαζόμαστε. Γιατί είμαστε θεότρελοι.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο.
2: Kiss Couscous.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι έχει γίνει τώρα, γιατί θα το έχουν φάει το κορίτσι. Η Lily Collins, λοιπόν, η περιβόητη Emily από το Emily in Paris, τη σειρά του Netflix που έχει τεράστια επιτυχία και γυρίζεται. Ο πέμπτος ή ο έκτος είναι τώρα αυτός, τα έχω μπερδέψει.
0: Εσύ που τα έχεις δει, να μου πεις.
1: Νομίζω έκτος, πέμπτος. Τέλος πάντων, γυρίζεται καινούριος κύκλος αυτής της σειράς, εν πάση περιπτώσει, στη Μύκονο.
0: Μύκονος!
1: Λοιπόν, η Lily Collins βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις τελευταίες μέρες, καθώς παρευρίσκεται στη Μύκονο για τα γυρίσματα. Φυσικά, σύμφωνα με ανθρώπους του νησιού που βρίσκονται κοντά στην παραγωγή, η πρωταγωνίστρια, η πασίγνωστη πρωταγωνίστρια, ακολουθεί ένα εξαιρετικά αυστηρό πρόγραμμα και έχει ζητήσει να την προστατεύουν από φασαρία, συνωστισμό και κοινωνικές επαφές. Έχει ενημερώσει συνεργάτες αλλά και ντόπιους να αποφεύγουν όχι μόνο τις άσκοπες προσεγγίσεις, αλλά και τα αυτόγραφα, τις selfies με την ηθοποιό κατόπιν δικής της ρητής απέτησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιθυμεί να παραμένει προσιλωμένη στη δουλειά της χωρίς να την ενοχλεί κανείς. Κάτοικοι της Μυκόνου τώρα σχολιάζουν ότι κρατά πολύ χαμηλό προφίλ μεν, αλλά αυτή τη συμπεριφορά τη μεταφράζουν σαν ναι, αυτό που λες και εσύ, διβιλίκια. Συγκεκριμένα, μάλιστα, λέει, το πρωί της Τρίτης στα Ματογιάννια αναβλήθηκε προσωρινά γύρισμα κατόπιν απέτηση της ίδιας ηθοποιού, μόλις πληροφορήθηκε για τον κόσμο που είχε μαζευτεί εκεί στο σημείο από περιέργεια.
0: Εκτός από τον κόσμο, θέλω να σου πω ότι έχουν βγει φωτογραφίες μέσα από τα γυρίσματα που τα τράβηξε μία κοπέλα, ένας άντρας, δεν ξέρω, ένα άτομο της παραγωγής, ναι, και το έδωσε στα site. Έδωσε φωτογραφίες από τα γυρίσματα στα site.
1: Ναι.
0: Και έχει γίνει ένας χαμός με αυτό το κομμάτι, γιατί έχασε τη δουλειά του άνθρωπος που το έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, διέρευσαν φωτογραφίες που απαγορεύεται ρητά αυτό μέσα από το γύρισμα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι εδώ τώρα, γιατί τα πράγματα είναι ένα γεγονός.
0: Διαφωνώ ήδη.
1: Άκουσε με, ρε παιδί μου, γίνεται ένα γεγονός. Όντως, μια διεθνής παραγωγή είναι στη Μύκονο και κάνει γυρίσματα. Μια γνωστή πρωταγωνίστρια, αγαπημένη από μια σειρά, είναι εκεί και κάνει γυρίσματα. Ο καθένας μπορεί να θεωρεί ότι τη βλέπει από το σπίτι του και να θεωρεί ότι είναι αυτό το προσχάρο κορίτσι το οποίο θα μιλάει σε όλο τον κόσμο και αυτά. Το γεγονός είναι αυτό. Το πώς θα εξηγήσεις μια συμπεριφορά έχει δύο τρόπους.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι ότι είναι ψώνιο και ο άλλος είναι ότι είναι επαγγελματίας. Εγώ θέλω να σας πω ότι χωρίς να την ξέρω την κοπέλα και χωρίς τώρα πέρα από την πλάκα το ότι βλέπω τη σειρά και μου αρέσει η σειρά και περνάω καλά και έχει φαν, πιστεύω ότι είναι απλά επαγγελματίας.
0: Άκουσε με, ο επαγγελματίας.
1: Γιατί μια σειρά τέτοια που έχει τέτοιες διεθνείς προδιαγραφές και πρέπει να γυριστεί σε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Γιατί στη Μύκονο ήρθαν, φαντάζομαι, για κάποιες συγκεκριμένες μέρες. Δεν ήταν για όλο τον κύκλο και πρέπει να βγει το πρόγραμμα. Κατανοώ τους ανθρώπους που τη βλέπουν από κοντά και όντως θέλει ο καθένας να πάει να βγάλει τη selfie του και αυτά, αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση που πρέπει η παραγωγή να την προφυλάξει.
0: Δεν διαφωνώ, ρε παιδί μου, αλλά όταν είσαι ηθοποιός, ξέρεις ότι μαζί με τη φήμη σου έρχεται και όλο αυτό.
1: Είναι
0: το
1: σαν
0: οποίο...
1: να μου λες αυτό που ακούω και μου σκόνεται η τρίχα, το ότι όταν είστε άγνωστοι ζητάτε να γίνετε γνωστοί και όταν είστε γνωστοί θέλετε ιδιωτικότητα.
0: Όχι,
1: δεν σημαίνει ότι κάνει αυτή
0: περίμενε,
1: τη δουλειά.
0: Περίμενε. Κανείς δεν σου είπε να τις καλάσει την ιδιωτικότητα.
1: Να κάνει 10 ώρες γύρισμα και άλλες 10 να μιλάει με τον κόσμο.
0: Αργύρι μου, συγγνώμη και όλας, αλλά ο χαμός που θα γίνεται τώρα στη Μύκονο με το Emily in Paris δεν νομίζω ότι μοιάζει με το χαμό που γινόταν στη Μύκονο όταν γυρίζεται το παραπέντε που είχε κλείσει όλο το νησί και είχε γίνει χαμός.
1: Αυτό που λες τώρα. Γιατί εμείς πιστεύεις καθόμασταν μετά το γύρισμα ή πριν το γύρισμα άλλες 5 ώρες να μιλάμε με όλο αυτόν τον κόσμο που από περιέργεια ήταν στο γύρισμα?
0: Ναι, αλλά τους, δεν θα γίνεται το γύρισμα και ποτέ. Τους τραμπουκίζατε.
1: Όχι,
0: δεν νομίζω σε καμία περίπτωση.
1: Δεν νομίζω ότι τους τραμπουκίζει κανένας. Τώρα κάνεις αυτό που κοροϊδεύουμε.
0: Για πες.
1: Λέει πουθενά το άρθρο ότι λέει ότι τους τραμπουκίζανε.
0: Εγώ έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα ότι είναι αυτό που μιλάς για την αυστηρότητα και το αν βγάλουν φωτογραφίες τους. Μην πω τώρα.
1: Μην πεις τώρα γιατί δεν ξέρεις τι να πεις. Λες βλακίες τώρα. Είναι ένα πρόγραμμα αυστηρό που πρέπει να βγει γυρισμάτων και όντως επειδή είναι.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος. στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721 090 010.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hubit. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Εμείς όση ώρα ακούτε μουσική, παιδιά, εδώ μέσα γίνεται μάχη. Το Βατερλό, να ξέρετε.
1: Το ίδιο το
0: Βατερλό.
1: Και θέλω να σας πω ότι έχετε διχαστεί και εσείς. Στέλνετε μηνύματα στο Viber, βέβαια οι περισσότεροι είστε με το μέρος.
0: Καλά. Ούτε καν. Αργυρί, στο μυαλό σου είναι με το μέρος σου.
1: Μου,
0: επειδή το είπε ο Δημήτρης τώρα. Ναι. Και Δημήτρη, ντροπή σου και πραγματικά ντροπή σου.
1: Και επίσης ο.
0: Ο Αντώνης, συγγνώμη, μαζί μου είναι. Μην αρχίζεις τώρα αυτό, γιατί
1: δεν ξέρω. Ο Αντώνης απλά σε λέει σουρπουίτσα, ότι το γύρισες ύπουλα το θέμα επειδή δεν σε συνέφερε.
0: Δεν το γύρισα ύπουλα, πολύ σωστά το είπα. Και συνεχίζουμε να τσακωνόμαστε. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να σας δώσουμε προσκλήσεις για το θέατρο.
1: Ναι, παιδιά, μας είχαν λείψει προσκλήσεις και ξεκινάνε σιγά-σιγά οι θερινές παραστάσεις, οπότε ο Κις δεν θα μπορούσε να μην σας δώσει προσκλησούλες. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμα θα συμβούν σε πάρα πολύ λίγο. Μόνο εδώ στο Kiss 92,9. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μα το σημάδι.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
12: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast.
19: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ρε φωτιές που ανάψαν εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Θα μαλλιοτραβιόμαστε μέχρι μεθαύριο.
0: Ένα κουσκούς πήγαμε να πούμε, ρε παιδιά, και πραγματικά έχει γίνει σύραξη. Τα μηνύματα στο Viber δεν σταματάνε, το ίδιο και στο Live 24. Και επίσης εδώ ανοίγει η πόρτα, μπαίνουν μέσα.
1: Λοιπόν, η ζωή έχει δίκιο.
0: Απόψη κόλαφο, δηλαδή γίνεται χαμό.
1: Η ζωή έχει δίκιο, είναι το κύριο. Βασικά, η ζωή έχει δίκιο σε πολλά που λέει, και τώρα θα πει κάτι στο οποίο έχει απόλυτο δίκιο.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν για το My Day. Συγκεκριμένα για την κατηγορία ΔΕΗ My Rewards Coupons. Με τη ΔΕΗ My Rewards Coupons λοιπόν έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις κερδισμένος. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο My Day, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, και βρίσκεις αυτήν αλλά και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά ακόμη. Τι περιμένετε λοιπόν? Πηγαίνετε να πάρετε τα κουπόνια σας.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, τώρα θα σας πω κι εγώ κάτι το οποίο, σαλαλά, έχω πάντα δίκιο, και είναι η πρόγνωση του καιρού. Λοιπόν, παιδιά γελάνε. Δεν είναι μόνο η ζωή εδώ μέσα, είναι και άλλοι και γελάνε. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που βιώνω. Αυτό λέγεται bullying. Λοιπόν,
1: μάλιστα,
0: εγώ θα συνεχίσω, αδιαφορώ για σας, και θα σας πω, έτσι, μιλώντας έτσι με ανώτερα στελέχη της πρόγνωσης του καιρού, ότι σήμερα θα έχουμε λιακάδα, αλλά ήλιο, 26, ανεβήκαν τα βαρομετρικά, 26 βαθμούς Κελσίου θα είναι το πίξ της θερμοκρασίας, αλλά εκεί, παιδιά, το νου σας, κατά τις 2 το μεσημεράκι θα γίνουν κάποιοι τοπικές νεφοσούλες. Τώρα, στο Παγκράτη είστε, στην Καλυθέα είστε, δεν ξέρω πού, δεν μπορώ να προβλέψω. Εύχομαι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχω μιλήσει, εγώ θα ξέρω. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχει να φοβάστε τίποτα σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω και εγώ την κίνηση, όπως λέει τον καιρό Αργύρης. Η Αθήνα είναι άδεια. Μιλάμε στάχια.
0: Αλήθεια.
1: Πηγαίνουν δεξιά-αριστερά. Όπως λέει τον καιρό, λέω την κίνηση.
0: Εγώ τον λέω πάρα
1: η
0: πολύ
1: Αθήνα,
0: ωραία.
1: Η Αθήνα ανοιχτοσιά, ρε παιδί μου. Ούτε στον Κηφισό έχει κίνηση, ούτε στην Αττική Οδό έχει κίνηση. Πουθενά, πουθενά.
0: Δεν κινείται τίποτα.
1: Δεν κινείται τίποτα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Και είμαστε λοιπόν εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. 1/4 μετά τις 9 διανύουμε ήδη την τρίτη ώρα της εκπομπής μας.
1: Και για μισή ώρα πραγματικά ασχολούμαστε με την Emily in Paris.
0: Λοιπόν, και θα κλείσει αυτό το θέμα, γιατί ο Τζόνι το κλείνει με τον πιο ωραίο τρόπο στο Viber. Είναι η Πέμπτη τόσο ωραία, είναι και καλή παρέα, και έφτασαν τα πρωινά μας να είναι τα καλύτερά μας. Τα τραγούδια απολαμβάνεις, με ζωή ποτέ δεν χάνεις. Άρτζι στο μικροφωνάκι, αν δεν είναι στη Βεάκη. Για την Emily in Paris,
1: ποιο το μέρος θες να πάρεις.
0: Μη μαλώνετε για εκείνη, σημασία δεν μας δίνει.
1: Πολύ σωστά τα είπε ο Τζόνι.
0: Ο Τζόνι είναι ποιητής.
1: Είμαι ποιητής, καλός ποιητής.
0: Και μιας και είμαστε στις τέχνες, θα σας πάω θέατρο.
1: Για πες μας, εσύ, Αργύρη.
0: Λοιπόν, παιδιά, μας είχαν λείψει τα θεατράκια, γιατί είναι αυτό το μεταβατικό στάδιο που η Κυριακή των Βαΐων κατεβαίνουν οι χειμερινές παραστάσεις και ετοιμάζονται οι καλοκαιρινές. Και σιγά σιγά, ίσως και η πρώτη που θα ανέβει, είναι το Ένα Μωρό για Τρεις στο Θέατρο Αθηνά, εκεί στη Δεριγνή. Και το λέω με πολύ συγκίνηση και πολύ χαρά, γιατί πέρυσι το καλοκαίρι ήμουνα και εγώ εκεί. Φέτος, λοιπόν, η Θέμηση Μαρσέλου, η αγαπημένη, ετοιμάζει μια ολοκένουργια κωμωδία, το Ένα Μωρό για Τρεις, σε σκηνοθεσία και απόδοση δική της φυσικά, με εξαιρετικούς ηθοποιούς και αγαπημένους φίλους. Ο Ζήσης ο Ρούμπος, πρώτος και καλύτερος, που θέλω να του στείλω τη μεγαλύτερη μου έτσι λατρεία και την καλημέρα μου. Ο Διονύσης ο Ατζαράκης, ο Χάρης ο Χιώτης, και μαζί τους φυσικά είναι η αγαπημένη μας Ελένη Καρακάση, η αγαπημένη μου επίσης φίλη η Μαρία Βασιλάτου, ο Πέτρος Ιωάννου και η Μαρλένα Λιακοπούλου. Τα παιδιά ξεκινάνε αύριο Παρασκευή.
1: Τέλειο.
0: Οι προσκλήσεις είναι για την Κυριακή το βράδυ στις 9 και 4. Θα παίζουν για όλο το καλοκαίρι εκεί. Εσείς όμως ο Kiss έχει εξασφαλίσει προσκλήσεις για εσάς και μόνο.
1: Μπαίνετε στο site του Kiss, kiss929.gr, για να τις διεκδικήσετε.
0: Και την Κυριακή σας έρχονται σε mail οι προσκλήσεις και φεύγετε κατευθείαν για θεατράκι. Ένα Μωρό για Τρεις στο Θέατρο Αθηνά. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Bruno Mars και Just Mine εδώ στο
1: I Just Might,
0: Might. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 19 λεπτά μετά τις 9. Και να μιλήσουμε λίγο για τις προξενήτρες.
1: Αχ, Αργύρη μου, το μέλλον είναι δυστοπικό, θα έλεγε κανείς. Καλά, ή και όχι βασικά.
0: Για τις προξενήτρες ή για τις σχέσεις.
1: Για τις σχέσεις, θα σου πω.
0: Οι σχέσεις έχουν πάει ήδη για βρούγες.
1: Οι προξενήτρες σου λένε ουσιαστικά ότι πλέον θα είναι AI. Δεν θα υπάρχουν αυτά τα γραφεία συνοικεσιών

0: Οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, θα μπει εσύ σαν αργύρι, ας πούμε, και θα μιλήσει με το chatbot του εκάστοτε.
1: Τη ζωή.
0: Date... Όχι, όχι. Εσύ σαν αργύρι. Θα μπει και θα μιλήσει με το αντίστοιχο Tinder. Ας πούμε.
1: Το
0: με, ένα
1: ίδιο.
0: Chat, με ένα chat. Okay. Με ένα AI chat. Θα του πει τι προτιμήσει σου, θα κάνετε διάφορε συζητήσει για να καταλάβει τι θέλει και τι αποζητά από αυτή τη ζωή. Όπω θα το κάνει εσύ, θα το κάνω κι εγώ. Κάποια στιγμή λοιπόν,
1: και
0: όταν, συλλέξει, ναι, και όταν συλλεχθούν αυτά τα στοιχεία,
1: ναι,
0: τα chatbots θα μιλάνε μεταξύ του πριν καν μιλήσουμε εμεί μεταξύ μα, εμεί οι δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα ξεκινήσει μια συζήτηση από τα AI.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούνε αν ταιριάζεται πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά, αν θεωρήσουν ότι ταιριάζουν,
1: ναι,
0: τα στοιχεία του ενό με του άλλου,
1: ναι,
0: τότε θα σε συνδέσει κανονικά με αυτόν που θεωρεί το AI ότι ταιριάζει.
1: Εγγυημένη επιτυχία μου μυρίζει αυτό.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ τώρα, βέβαια, δεν ξέρω.
1: Εγώ το ψηφίζω.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι αν ερχόταν το AI και μου έλεγε «Ζωή, αυτός είναι για σένα, είναι ο άντρας των ονείρων σου, είναι το άλλο σου μισό». Ξέρεις τι θα πω?
1: Τι?
0: Όχι, δεν θέλω, εγώ θέλω να ταλαιπωρούμε πάρα πολύ και θέλω να είμαι με κάποιον 100% αστέριαστο.
1: Έτσι πιστεύεις?
0: Έτσι πιστεύω ότι κάνουν περισσότεροι άνθρωποι.
1: Έτσι είναι,
0: όταν
1: μας,
0: γιατί όταν πηγαίνανε παλιά και κάνανε τα προξενιά στα σπίτια.
1: Άρα το προξενιό θα το κάνουν τα bots μεταξύ τους.
0: Ναι καλέ.
1: Θα φτιάχνουν
0: καφέ. Για τα bots θα είναι.

0: Εγώ και εσύ μας βλέπω να πεθαίνουμε. Αυτό είπε τώρα η Γκουέν Στεφάνη από τους No Doubt.
1: Η Γκουέν Στεφάνη μας ξέρει καλύτερα για από ό,τι ξέρουμε εμείς τους ίδιους μας τους εαυτούς. 9:25. We'll be back with the biggest hits. Stay
2: tuned on Kiss FM. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για ρεζ

0: Reservation Delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Petravi Restaurant. Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.

0: πάντα. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και ήρθε η στιγμή που πρέπει να σας παροτρύνω να τρέξετε στο Instagram του Kiss, γιατί εκεί τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί, παιδιά. Και το λέω και το φωνάζω, και τώρα ακούστε με προσεκτικά. Δωροεπιταγή αξίας 700 ευρώ από τα έπιπλα Κυρίτσης.
1: Αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, λοιπόν, μπορείτε να τη διεκδικήσετε αυτή τη δωρεπιταγή. Η εταιρεία Κυρίτσης, συγγνώμη, απλά έφαγα σπανακόπιτα.
0: Σου έλεγα, κρατήσου, θα φτύνεις μετά. Δεν με ακούς. Την μπούκωσε και τη σπανακόπιτα και την τυρόπιτα και τώρα έχεις άλλη. Θες
1: δύο
0: να το
1: κομμάτια.
0: Πω
1: εγώ. Όχι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Η εταιρεία Κυρίτσης.
0: Μπείτε λοιπόν. Δεν το πιστεύω. Η εταιρεία Κυρίτσης λοιπόν σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα επιπλά. Δεν σε πιστεύω,
1: Ζωή. Ωραία, θα το πούμε σε λίγο. Για
0: Όχι, δεν θα το πούμε σε λίγο. Σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα επιπλά κλασικά, μοντέρνα, μίνιμαλ, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα από το 1950. Τα καταστήματα στην Αθήνα, φυσικά υπάρχει site kiritsisepiplo.gr, όπως επίσης και καταστήματα στην Αθήνα, στην Κηφισιά, στον Άλυμο, στο Ηράκλειο Κρήτης. Εσείς λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Kiss.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο αντίστοιχο post. Παιδιά, συγγνώμη, ήταν τι είδα, τι σπανακόπιτα να μην τη φάω.
0: Γιατί δεν με ακούς ποτέ.
1: Μα ήθελα να
0: γιατί?
1: Φάω. Μα ξέρεις ότι είμαι λιμασμένο σκυλί. Αν με βάλει μπροστά στο φαγητό.
0: Ρε φίλε.
1: Σαν το σκυλί.
0: Δεν μπορώ.
2: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν. Θα πεις και άλλο. Θα πεις και άλλο.
1: Θα πω. Λοιπόν. Ήξερες πώς λέγεται το drone στα ελληνικά?
0: Πώς λέγεται?
1: Λοιπόν, ο επίσημος ελληνικός όρος για τα drones είναι μη επανδρομένα αεροχήματα. Μέα δηλαδή, μη έψιλον αλφα, που αντιστοιχεί στο αγγλικό unnamed aerial vehicle ή UAV. Επιπλέον χρησιμοποιούνται και οι όροι unmanned aerial system και remotely piloted aircraft systems, που τονίζει την φτύνω και σπανάκια. Μπορείς να σταματήσεις. Πνίγει και ο άλλος. Λοιπόν, τώρα άμα σας ρωτήσει κάποιος πώς λέγεται το drone στα ελληνικά, μη σας πιάσετε κορόιδο. Μη επανδρομένα αεροχήματα θα πείτε.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
4: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Πάρε με τις πιο ανάγκες επιτυχίες. Celine Dion.
1: Είσαι πάπος.
0: Να σου πω κάτι. Όταν τραγουδάει Celine Dion, δεν θα μιλάς.
1: Okay.
0: I drove all night, λέει.
1: Για να έρθω να σου κάνω γλυκό. Έρωτα.
0: Αυτό λέει πέρα από την πλάκα.
1: Αυτό λέει.
0: Άμα λέω εγώ ότι με ωραίγεσαι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε σήμερα τι λένε τα ζώδια, γιατί τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολα. Ο ήλιος περνά στους διδύμους και η σελήνη στο λέοντα. Ανεβάζει τη διάθεση. Η μέρα γίνεται πιο κοινωνική, επικοινωνιακή, δημιουργική, ευνοώντας τις νέες νοημίες και συζητήσεις. Για να δούμε. Φίλε Κριέ, μέσα στη μέρα θα υπάρξει μια συζήτηση ή μια είδηση που θα σου δώσει χαρά ή θα σε βάλει σε διαδικασία να οργανώσει μια μικρή απόδραση ή συνάντηση.
1: Μάλιστα, Ταύρε. Ξέχασα ότι λέμε ζώδια. Ταύρε μου, μέσα στη μέρα θα χρειαστεί να οργανώσει ένα πρακτικό θέμα σπιτιού ή να δώσει λύση σε μια εκκρεμότητα που σε έχει κουράσει.
0: Φίλε Δίδυμε, από το πρωί θα υπάρξουν μηνύματα, τηλεφωνήματα ή προτάσει που θα σε βγάλουν από τη ρουτίνα και θα σου δημιουργήσουν ενθουσιασμό.
1: Θα σε καλέσουν σε οίκο ευγυρίας.
0: Δεν έχει έρθει τίποτα ακόμα.
1: Εσόκλειστος. Καρκίνε μου, μπορεί να γίνει μια κουβέντα για χρήματα ή να προκύψει μια αγορά που δεν έχει υπολογίσει. Πρόσεξε τις υπερβολές και μην παίρνει αποφάσεις παρορμητικά.
0: Φίλε Λιοντάρι, αξιοποίησε τη λάμψη της ημέρας για να προωθήσει στόχους και προσωπικά σχέδια.
1: Παρθένε μου, μην πιέσει καταστάσεις. Μην πιέσει καταστάσεις να εξελιχθούν γρήγορα. Αξιοποίησε τη μέρα σου για οργάνωση, παρατήρηση και καλύτερη στρατηγική κινήσεων.
0: Φίλε Ζυγέ, μπορεί να υπάρξει πρόσκληση, ευχάριστη είδηση ή μια συζήτηση που σου ανοίγει νέους ορίζοντες. Πρόσεξε μόνο την τάση να λες ναι σε όλα.
1: Σκορπιέ μου, πρόσεξε την ένταση και την ανάγκη ελέγχου. Αξιοποίησε τη μέρα για να οργανώσει στόχους και να κλείσει εκκρεμότητες.
0: Φίλε Τοξότη, ευνοούνται μετακινήσεις, επικοινωνίες και κάθε τι που σπάει τη ρουτίνα σου. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολικές υποσχέσεις ή τη βιασύνη στις αποφάσεις.
1: Έχω κεράκι μου, ο ήλιος περνά στους διδύμους και ανοίγει μια περίοδο αυξημένων υποχρεώσεων, πίεση στην καθημερινότητα, αλλά και ανάγκης να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου, την εργασία σου και τη φυσική σου κατάσταση.
0: Μάλιστα, φίλοι υδροχόοι και ζωή. Η σημερινή Πέμπτη σου φέρνει ήδη.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.

0: Cooper εδώ στο 92,9 Kiss και μπορείτε να μην σας στέλνουμε να δείτε τη Lady Gaga, αλλά σας στέλνουμε στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη που θα γίνει στις 9 Ιουλίου, σωστά, στις 9 Ιουλίου στη Μαδρίτη λοιπόν θα σας στείλουμε, να δείτε ζωντανά τον Teddy Swims, τον Charlie Puth, τη Zara Larson, τη Lord, Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τι έχετε λοιπόν να κάνετε? Να μπείτε στο site του Kiss 929.gr, να δηλώσετε συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί που θα κάνουν αυτό το φανταστικό ταξίδι,
1: ταξίδι
0: στην Ισπανία.
1: Και όλα αυτά μόνο για τους ακροατές του Kiss 92,9.
0: Εντάξει,
1: τι άλλο θέλετε?
0: Την τρόπιτα τώρα.
1: Την έφαγα και τη σπανακόπιτα.
0: Φυσικά.
1: Τα κατάπια.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία σπανακόπιτα έχει αυτός ο φούρνος, παιδί μου. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Τσούκου τσούκου, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να σας πούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε.
0: Κόστιδες, Ελένεδες και ούτω καθεξής.
1: Να κάνετε κάτι όμορφο για τη σημερινή μέρα, γιατί σας αξίζει. Έτσι κι αλλιώς, είτε γιορτάζετε είτε όχι. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν εδώ, πιστή στις θέσεις μας για το αγαπημένο σας breakfast show, και εγώ και η Ζωή.
0: Και τώρα αναλαμβάνει τη Σκυτάλη, η αγαπημένη μας, υπέρλαμπρη, η παγωτατζού μας, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, γιατί έχει έρθει στα λευκά σήμερα ντυμένη.
1: Που έρχεται με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά με το αγαπημένο πλέον Fuel, Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν, που θα το δώσει τώρα στις 10, και άλλο ένα υπολείπεται για το απόγευμα στις 5 που θα το δώσει η Ελίν και ο Αλέξανδρος στο Kiss Drive Time.
0: Και έχετε τα αυτάκια σας ορθά ανοιχτά, γιατί από εδώ και στο εξής η παραγωγή του Kiss αρχίζουν να λένε τις απαντήσεις για τα επόμενα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα παίξουμε αύριο το πρωί. Επομένως, σημειώστε χαρτί και μολύβι, να σημειώσετε τις απαντήσεις, γιατί αύριο το πρωί κάποιος από εσάς θα κληρωθεί για να παίξει. Αυτά λοιπόν, δεν νομίζω ότι ξεχάσαμε τίποτα. Να προσέχετε, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να χαρείτε τη μέρα, να γιορτάσετε τους φίλους σας. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο το πρωί, 7 η ώρα, Dan. Φιλάκια.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Τελευταία αγωνιστική για τα Super League Playouts και ήδη γνωρίζουμε πως Πανσεραϊκός και ΑΕΛ θα είναι οι ομάδες που θα...
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 21 του μήνα. Μεγάλη μέρα η σημερινή. Επιτρέψτε μου τόσο εγώ, ο Θοδωρής, αλλά και όλη η ομάδα του Kiss, να στέλνουμε τις πιο θερμές μας ευχές, τα χρόνια μας πολλά στον Κώστα και την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Να σας χαίρονται, να είστε πάντα καλά, να μην αλλάξετε ποτέ. Χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα σημερινή, Κωνσταντίνου και Ελένη. Όσοι γιορτάζουν, όσες γιορτάζουν, πολύχρονοι, πολύχρονοι, και να πέραστε πολύ πολύ όμορφο όπου και αν πάτε σήμερα. Είμαι ο Μάνος Γεωργάκης και σε αυτό το σημείο ξεκινάει το πρώτο τελευταίο Kiss at Work της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί στη 1 το μεσημέρι.

Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τον καιρό. Σήμερα θα έχουμε πολύ πολύ όμορφο καιρό, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνάει τους 24, ίσως και τους 25 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Για αύριο Παρασκευή θα έχουμε εναλλαγές με αραιή συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση από ό,τι βλέπω σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΗ μετά τις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26, μπορεί να φτάσει και τους 27 βαθμούς κάποια στιγμή. Για το Σάββατο, αρκετά σύννεφα και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 6 με τον υδράργυρο στους 24 με 25, ενώ τέλος για την Κυριακή αραιή συννεφιά και βροχή μετά τις 3 το μεσημέρι, αλλά η θερμοκρασία κατά παράδοξο τρόπο θα φτάσει τους 27 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Αυτά για το καιρό. Από ό,τι βλέπω σήμερα οι συνθήκες κολύμβησης είναι ιδανικές για όλες τις παραλίες της πόλης. Βέβαια υπάρχουν κάποια έρηδες και δυσχέρειες στην Βοηδοκοιλιά, ενώ όλες οι υπόλοιπες παραλίες, στον Άι Λαγούδι, στο Ακρογιάλι, στην παραλία της πόλης, στην Καλογοριά, στην Καρδαμίλη, στην Μπούκα, στη Σάντοβα, στη Στούπα, στο Φιλοξένια και στο Φωνία, είναι ιδανικότατες για να χαρείτε τη θάλασσα. Ace of Base, The Sign, A-Lock, Jazzy, The Hit και Pictures of You με τους Άνιμα έρχονται στη συνέχεια. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης, είστε Σονκής και βέβαια καλή μας μέρα και χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη.

Λίγο πριν την πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά, να ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας, αφού προηγουμένως, καλώς ορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την στιγμή συντονίστηκαν στον KISS, είτε μέσα από τα FM ή το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του KISS. Και βέβαια να ευχηθώ για ακόμα μία φορά χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Είναι πολύ μεγάλη η σημερινή ημέρα. Μετά της οικονομίας θα ξεκινήσουμε τα σημερινά νέα. Τα νέα, όπως όλοι γνωρίζετε, η επικαιρότητα δεν σταματάει

0: τους λογαριασμούς και τη διατροφή, περιορίζοντας την κοινωνική αλλά και την προσωπική τους ζωή. Μάλιστα, οι αυξήσεις στην τελευταία πενταετία στα βασικά αγαθά είναι σοκαριστικές. Το μοσχάρι έχει αυξηθεί κατά 65,9%, ο καφές 44,4%, το λάδι 44,3%, τα τυριά 41,4%, το ψωμί 36,1% και το φρέσκο γάλα 30,2%. Η καταναλωτική συμπεριφορά είναι λογικό και αναμενόμενο και δυστυχώς έχει αλλάξει ριζικά. Αναζήτηση προσφορών, στροφή σε ιδιωτικές ετικέτες, μείωση στις ποσότητες, ακόμα και περικοπές σε είδη υγιεινής και θέρμανσης. Η πίεση αυτή απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις, έλεγχο της εσχροκέρδειας, μείωση των έμεσων φόρων, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και συντονισμένη εθνική αλλά και ευρωπαϊκή στρατηγική. Η διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή. Το συγκεκριμένο άρθρο, βέβαια, το είπα λίγο με σύνδεξη, είναι πολύ μεγάλο, θα το βρείτε στο kissfm89.gr, στην ιστοσελίδα του KISS, όπως και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα άρθρα που μας ενδιαφέρουν. Το συγκεκριμένο θα το βρείτε στην κατηγορία κοινωνία.
1: Your life, your music.
2: KISS FM.
1: KISS FM.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 09 900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Δεν ξέρω, όταν ακούω τέτοια τραγούδια μου αλλάζει πάρα πολύ η διάθεση. Είναι από τα αγαπημένα μου εξάλλου, γι' αυτό και θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας. Ταξιδέψαμε στα 90s, ως συνήθως, με την Nikita και το Eterna Divina. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας με κάτι που με κάνει να νιώθω ντροπή σαν κριτικός. Νιώθω ότι προσβάλλομαι με όλα αυτά που γίνονται στο νησί μου. Και θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό, γιατί πολύ απλά η επόμενη είδηση έχει να κάνει ακριβώς με την Κρήτη. Με προσβάλλει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και δεν μου αρέσει, ειδικά σαν κριτικός, να γίνονται κάτι τέτοια στο νησί μου. Αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Απλά τα ανεχόμαστε και προσπαθούμε να τα φτιάξουμε όσο γίνεται, όχι εμείς, οι αρμόδιοι. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται από σήμερα το πρωί η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στο Ηράκλειο, στα Ζωνιανά, στο Ρέθινο και στον Άγιο Νικόλαο, με στόχο διακίνηση ναρκωτικών όπλων αλλά και παράνομων επιδοτήσεων, πάλι ο ΠΚΠ στο προσκήνιο. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 15 συλλήψεις και 20 έρευνες σε σπίτια. Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που συμμετείχαν μέλη 4 οικογενειών. Από τις έρευνες προέκυψαν ευρήματα όπως κοκαίνη, 30 τραπεζικοί λογαριασμοί, μετρητά και μηχάνημα καταμέτρησης τραπεζογραμματίων. Επιπλέον εντοπίστηκαν τσουβάλια με ειδικά σήματα, όπως είναι τα σκουλαρίκια στα ζώα, που χρησιμοποιούνταν για την παράκαμψη των ελέγχων στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψαν και πληροφορίες για τον περιφερειακό ρόλο μελών οικογένειας που σχετίζονται με τον τραυματισμό του αστυνομικού Στάθη Λαζαρίδη το 2007. Η υπόθεση εξελίσσεται, είναι σε εξέλιξη και αναμένονται νέες συλλήψεις και έρευνες.

Επιπλέον έχουμε τώρα ένα διαγωνισμό ο οποίος είναι ήδη σε εξέλιξη. Θα μάθετε περισσότερα μετά τις 10, μετά το break. Για την Κυριακή 31 Μαΐου και ένα πολύ όμορφο event που θα γίνει στο W στην Κώστα Ναβαρίνου. Περισσότερα θα μάθετε μετά το break των 10. Armin Van Buren, Good Boys Forever. Και αμέσως μετά στην παρέα θα έρθει Doja Cat με την Saza στο Take Me Dancing.

είστε πάντα στον Kiss, 43 λεπτά και μετά τις 10, πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Μάνος Ιφογεωργάκης, στο πρώτο τελευταίο Kiss at Work της εβδομάδας. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Έχω μπροστά μου ένα άρθρο με τίτλο «Ιστορική αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων». Οι φαρμακοποιοί χαιρετίζουν την ψήφιση του νέου ερανιστικού νομοσχεδίου που περιορίζει την ανεξέλεγκτη επιχειρηματική εισβολή στα ιδιωτικά φαρμακεία. Στο παρελθόν, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, οι ιδιώτες οι εταιρείες μπορούσαν να κατέχουν έως και το 99,9% ενός φαρμακείου, αφήνοντας τους φαρμακοποιούς ουσιαστικά σως μαριονέτες. Η ρύθμιση του νέου νόμου ορίζει ότι τουλάχιστον το 33% του φαρμακείου πρέπει να ανήκει στον φαρμακοποιό που κατέχει την άδεια. Στόχος των φαρμακοποιών είναι να διατηρείται η πλειοψηφία στην ιδιοκτησία τους, όπως ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως στην Γαλλία, στην Ισπανία αλλά και το Βέλγιο, κάτι που απαιτεί μελλοντική αλλαγή προεδρικού διατάγματος. Τέλος, η νέα νομοθεσία έρχεται μετά από ανησυχίες για επιχειρηματικά funds που επιχειρούσαν εξαγορές φαρμακείων κυρίως στην πρωτεύουσα και στοχεύει στην προστασία της ανεξαρτησίας αλλά και της αξιοπρέπειας του επαγγέλματος.

Λίγο μετά το break θα μάθετε περισσότερο για το διαγωνισμό που τρέχει και πώς θα δηλώσετε συμμετοχή σε ένα πολύ όμορφο event που θα γίνει την Κυριακή 31 του μήνα του Αγίου Πνεύματος, ανήμερα στο W στην Κώστα Ναβαρίνο. Μείνετε λοιπόν εδώ σαν Kiss για περισσότερα. It all started like this.

Η Madonna με το I Feel So Free σε ένα extended energy mix από την Peggy Goose. Το I Feel So Free μας φέρνει λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Και όπως όλοι γνωρίζετε, για να πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ, σήμερα η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο κόμμα που δημιούργησε το νέο πολιτικό φορέα στις 18:30 στο Ολύμπιον, στη συμπρωτεύουσα. Το όνομα και τα σύμβολα του κόμματος παραπέμπουν στην ελπίδα και την προοπτική με στόχο να απευθυνθεί σε ευρύ πολύχρωμο κοινό πέρα από τα παραδοσιακά πολιτικά διαχωριστικά όρια. Η Μαρία Καριστιανού θα είναι η βασική ομιλήτρια, ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν και εκπρόσωποι του απόδημου ελληνισμού μέσω βίντεο. Το επιτελείο αναμένει μεγάλη συμμετοχή από τη Βόρειο Ελλάδα και άλλες περιοχές, καθώς ο νέος φορέας φαίνεται να κινητοποιεί ιδιαίτερα τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους και εκείνους που ψηφίζουν διαμαρτυρίες στις εκλογές και στο πολιτικό γίγνεσθε στη χώρα, και όχι μόνο. Το κόμμα, ο νέος φορέας καλύτερα, επεκτείνει ήδη το δίκτυό του στην Αθήνα, τη Βόρειο Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο αλλά και την Κρήτη, με μελλοντική προοπτική εγκατάσταση κεντρικών γραφείων στην Αθήνα. Τέλος, η σημερινή εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά μέσα από το κανάλι Action ST. Με τον αείμνηστο Avicii και το Levels θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας και για να μάθετε περισσότερα για τον διαγωνισμό που τρέχει εδώ στον Kiss για την Κυριακή 31 Μαΐου, τέλος του μήνα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, στο W στην Κώστα Ναβαρίνο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant. Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Εδώ είμαστε στον Kiss, ένα λεπτάκι πριν τις 11 και όπως ακούσατε στο σχετικό διαφημιστικό σπο, την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος έχετε μια υπέροχη βραδιά στα πλαίσια του Signature Nights από το Cosmo Athens, δύο μεγάλοι DJs, ο Μάξι Μεράκη και ο Γέρο θα σας απογειώσουν στο W, στο Between Bar. Έτσι λοιπόν ο Kiss εξασφάλισε από διπλές προσκλήσεις, θα δίνουμε κάθε μέρα από μια διπλή πρόσκληση η οποία συνοδεύεται με δύο ποτά για το τέρι σας, για τον κολλητό ή την κολλητή σας, να απολαύσετε τόσο τον Μάξι Μεράκη όσο και τον Γέρο στο Between Bar στην Κώστα Ναβαρίνου στο W, πολύ απλά τηλεφωνώντας στο Viber του Kiss 6982 890 890. Αυτός είναι ο τρόπος συμμετοχής, ο πρώτος ή η πρώτη που θα καλέσει σε αυτό το νούμερο, κερδίζει αυτόματα την πρόσκληση η οποία συνοδεύεται με δύο ποτά για να απολαύσετε τόσο τον Μάξι Μεράκη όσο και τον Γέρο την Κυριακή ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στο Between Bar στην Κώστα Ναβαρίνο. Μην βιαστείτε, περιμένω.

Να υπενθυμίσω λοιπόν τον τρόπο συμμετοχής στο διαγωνισμό που τρέχει εδώ στον Kiss. Κυριακή 31 Μαΐου, Αγίου Πνεύματος, Between Bar στην Κώστα Ναβαρίνη, ο Μάξι Μεράκη Γέρο. Μια διπλή πρόσκληση με δύο ποτά. Ο πρώτος ή πρώτη που θα καλέσει στο 6982-890-890 θα είναι και ο τυχερός ή τυχερή που θα τους απολαύσουν. Becky G, The Far Inside.

Αυτή ήταν και η Bebe Rexha, Call You Mine, εδώ στον Kiss, 7 μετά τις 11, στο Kiss at Work της 5ης 21 του μήνα. Να ευχηθεί ακόμα μία φορά χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη, την Ελένα, την Έλενα. Έχουν την τιμητική τη σήμερα, μεγάλη η σημερινή μέρα. Να σας χαίρονται, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και να προσέχετε, έτσι. Πάμε λίγο τώρα στα των συντάξεων. Πολλοί ρωτάτε και απορείτε πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις. Την Τρίτη λοιπόν, στις 26 του μήνα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών και οι κύριες συντάξεις οι οποίες απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Στον αντίποδα, την 5η 28 του μήνα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου, εν κατακλείδη δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, στον ιδιωτικό τομέα την Τρίτη στις 26 και στο δημόσιο την 5η 28 Μαΐου. Να επαναλαμβάνω και για άλλη μια φορά το διαγωνισμό που τρέχει εδώ στον KISS, μια που την Κυριακή, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, στο Between Bar, στο W, στην Κώστα Ναβαρίνο, έρχονται δύο πολύ μεγάλοι και καταξιωμένοι DJs από το κόσμο Athens, στο Talk of the Town της Αθήνας, ο Μάξι Μεράκη και ο Γέρο, σε μια βραδιά που πραγματικά θα σας απογειώσει. Έτσι, μπορείτε να διεκδικήσετε σήμερα, όπως και κάθε μέρα, για τις επόμενες 10 μέρες από χθες μέχρι την Κυριακή 31 του μήνα, μια διπλή πρόσκληση, η οποία συνοδεύεται με δύο ποτά, για να δείτε και να απολαύσετε τους Μάξι Μεράκη και Γέρο με το τέρι σας, με τον κολλητό ή την κολλητή σας, απλά καλώντας το 6982-890-890. Μια διπλή πρόσκληση και δύο ποτά, Κυριακή 31 Μαΐου, Μάξι Μεράκη και Γέρο, στο Between Bar, στο W, στην Κώστα Ναβαρίνο.

16 μετά τις 11 εδώ στον Kiss. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και επιτρέψτε μου να ευχηθώ για ακόμα μία φορά χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη. Μεγάλη μέρα η σημερινή, έχουν την τιμητική τους. Να σας χαίρονται, παιδιά, όσοι εκείνοι που σας αγαπάνε και σας έχουν δίπλα σας και δίπλα του, δίπλα τους. Οπότε αν βγείτε έξω προς Θεού, διασκεδάστε, κάντε ό,τι θέλετε, περάστε πολύ πολύ όμορφα, αλλά υπάρχει ένας βασικός κανόνας. Ποτό και οδήγηση δεν συμβιβάζονται. Έτσι, να το θυμάστε, γιατί σας περιμένω να γυρίσετε όπως φύγατε. Έτσι, για την ενημέρωση, γιατί δυστυχώς κάθε χρόνο ο φόρος αίματος που πληρώνει η χώρα μας στην άσφαλτο είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αλλάζουμε λίγο το θέμα. Πλησιάζει καλοκαιράκι και έχω μπροστά μου ένα άρθρο το οποίο το σύμπτυξα, γιατί είναι αρκετά μεγάλο, το οποίο θα το βρείτε βέβαια στο kissfm89.gr στην κατηγορία Ελλάδα. Τίτλος: Από την πετσέτα στο app. Η νέα τάση των online κρατήσεων στις ξαπλώστρες. Οι διακοπές λοιπόν στις παραλίες, δείτε μας αρέσει είτε όχι, έχουν αλλάξει ριζικά. Η ξαπλώστρα πλέον δεν καταλαμβάνεται πλέον με μια απλή πετσέτα, αλλά μέσω online booking, με προκαταβολή μάλιστα και επιλογή θέσης. Το συγκεκριμένο trend δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρακαλώ, όπου οι επισκέπτες κλείνουν online την καλύτερη θέση στην παραλία, συχνά με πρόσθετες υπηρεσίες premium. Η νέα τάξη λοιπόν αντιμετωπίζει προβλήματα όπως το λεγόμενο καβάτζωμα και δημιουργεί κοινωνικές διαφορές ανάμεσα σε όσους μπορούν να πληρώσουν για βία επιθέσεις, κάτι μου λέει αυτό εδώ, παρένθεση Μύκονο, και σε όσους αναζητούν ένα ελεύθερο χώρο στην άμμο. Εδώ βέβαια έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα, ξαπλώστρες, παραλία και αγιαλός. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα προς το παρόν. Είναι αρμοδιότητες άλλων. Όπως και να έχει, παρά τις τεχνολογικές διευκολύνσεις, η πρόκληση παραμένει η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ οργάνωσης και αυθόρμητης εμπειρίας που χαρακτηρίζει τις μεσογειακές παραλίες. Εν κατακλείδη, η ουσία είναι μία και παραμένει μία. Η θάλασσα ανήκει σε όλους. Και λίγες στιγμές ηρεμίας κάτω από τον ήλιο δεν πρέπει οι επουδενοί να χάσουν τον αυθορμητισμό και την κανονικότητά τους. Να σας υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά το διαγωνισμό που τρέχει την Κυριακή, όπως όλοι γνωρίζετε, και βάσει του σχετικού ραδιοφωνικού σποτ που παίζει εδώ στον Kiss, ο Μάξι, η Μεράκη και ο Γέρο έρχονται στο Between Bar στην Κώστα Ναβαρίνου, στο W, για μία υπέροχη βραδιά, την οποία μπορείτε και εσείς να την απολαύσετε δηλώνοντας συμμετοχή στο διαγωνισμό που τρέχει εδώ στον Kiss. Δίνουμε μία διπλή πρόσκληση κάθε μέρα για το κολλητό ή την κολλητή, ακόμα και το τέρι σας, έτσι, για να απολαύσετε τους υπέροχους DJ και αγαπημένους DJ από το κόσμο Athens, το Talk of the Town στην πρωτεύουσα, με ένα απλό τηλέφωνο, μια κλίση είναι, στο 6982-890-890. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Ο πρώτος ή πρώτη που θα τηλεφωνήσει αυτομάτως θα κερδίσει την πρόσκληση για να απολαύσει από κοντά τους δύο μεγάλους DJs του κόσμου Athens, τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο, την Κυριακή 31 Μαΐου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Οπότε βιαστείτε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.

Free to Love, I Drunk Run με τον Nile Rodgers στα 34 μετά τις 11. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα, προτελευταία παρά της εβδομάδας, 5η 21 Μαΐου, μεγάλη μέρα η σημερινή. Γι' αυτό να ευχηθώ για ακόμα μία φορά χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Καθώς πλησιάζει η καλοκαιρινή περίοδο, η τουριστική αγορά παρακολουθεί με ανησυχία την εκτείναξη των τιμών στα μεταφορικά μέσα. Στην ακτοπλοεία, οι τιμές παραμένουν προς το παρόν σταθερές παρά τη σχεδόν διπλασιασμένη τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων, με τις εταιρείες να ζητούν παρέμβαση για να μην μετακυλήσουν το κόστος στους επιβάτες. Στον αεροπορικό τομέα τώρα, πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και της Aegean, της Lufthansa, της Air France και της KLM, έχουν προαναγγείλει αυξήσεις με πτήσεις όπως Αθήνα, Νέα Υόρκη, που φτάνουν από 1.025 μέχρι 1.360 ευρώ. Οι αυξήσεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την καλοκαιρινή ζήτηση, δημιουργώντας αβεβαιότητα για ταξίδια και διακοπές. Οι επαγγελματίες τώρα του τουρισμού καλούνται να προσαρμοστούν για να διατηρήσουν τον τομέα βιώσιμο. If you listen to the small stations, everything on you is going to become too small. So stay with us. We are Kiss FM.

15 λεπτάκια πριν τις 12 εδώ στον Kiss, 5η σήμερα, 21 του Μάη. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβο Γεωργάκης και με το Kiss at Work θα πάμε παρέα μέχρι την 1 το μεσημέρι. Να σας υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο το διαγωνισμό που τρέχει την Κυριακή, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, στο Between Bar, στο W, στην Κώστα Ναβαρίνο. Έρχεται μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά με δύο καταξιωμένους DJs από το κόσμο Athens, το Talk of the Town, στην πρωτεύουσα ο Μάξι Μεράκη και ο Γέρο, οι οποίοι υπόσχονται να απογειώσουν την νυχτερινή σας διασκέδαση. Μπορείτε λοιπόν να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση, η οποία συνοδεύεται με δύο ποτά, να πάτε με τον κορυτό, την κολλητή σας, ακόμα και το τέρι σας, με όποιον θέλετε, να τους απολαύσετε από κοντά. Φτάνει να καλέσετε στο 6982-890-890, να δώσω για άλλη μια φορά την τηλεφωνική γραμμή, 6982-890-890. Ο πρώτος ή πρώτη που θα καλέσει στο νούμερο αυτό θα κερδίσει αυτόματα και τη διπλή πρόσκληση για να απολαύσουν από κοντά τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο την Κυριακή 31 Μαΐου στο Between Bar στο W στην Κώστα Ναβαρίνο.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες μικρές εργασίες για την καλύτερη ποιότητα του ήχου εδώ στο στούδιο. Είναι καθαρά τεχνικό κομμάτι, οπότε θα πρέπει να διακόψουμε για λίγο. Να ζητήσω συγγνώμη. Κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε ο ήχος να φτάνει με την καλύτερη ποιότητα στους δέκτες σας. Θα κάνουμε λοιπόν μια μικρή διακοπή, να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις εσωτερικές και επιστρέφω σε λίγο. Και πάλι ζητάω συγγνώμη.

Eva Max, Who's Laughing Now. Ολοκληρώνει το διαγωνισμό σήμερα. Βρέθηκε τυχερός. Τυχερός είναι. Και αύριο. Μέχρι την Κυριακή θα ισχύει ο διαγωνισμός. Μία διπλή πρόσκληση με δύο ποτά. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Between Bar στη W5 Αναβαρένιο με Μάξι Μεράκη και Γέρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, 17 μετά τις 12, στο πρώτο τελευταίο ημίωρο. Να αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία. Ο Άρθουρ Σοπενχάουερ, ο διάσημος φιλόσοφος του 19ου αιώνα, είχε μια έντονη ευαισθησία στο θόρυβο, κάτι που τον οδήγησε σε δικαστικές περιπέτειες, αλλά και στη διαμόρφωση των δικών του φιλοσοφικών στοχασμών. Μάλιστα, στο έργο του περί βίας και θορύβου χαρακτήριζε τους ενοχλητικούς ήχους του περιβάλλοντος δολοφόνους της σκέψης και συνέδεε την ευαισθησία αυτή με τη δημιουργικότητα και την ιδιοφυΐα. Από την άλλη, ο Εμμάνουελ Καντ επίσης απαιτούσε απόλυτη σιωπή για να δουλέψει, δείχνοντας ότι η ανάγκη για ηρεμία είναι κοινή στους μεγάλους στοχαστές. Τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί πολύ απλά σύγχρονες μελέτες επιβεβαιώνουν αυτή τη διατύπωση, αφού οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι σε αισθητηριακά ρεθίσματα, τα οποία όταν μετατρέπονται σε θόρυβο μπορούν να παρεμποδίσουν τη σκέψη. Η παρατήρηση τώρα του Σοπενχάουερ αναδεικνύει μια διαχρονική σχέση μεταξύ σιωπής και παραγωγικής σκέψης, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός ήσυχου περιβάλλοντος για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας.

0: Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Λοιπόν, για να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής παρέας. Έχουμε μπάσκετ στις 6 για την Ιταλία, Reggio Emilia Olimpia Milano, Κοσμοτέσπορ 8. Στον αντίποτα, στο ποδόσφαιρο στις 6 Super League, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Novaspor 2. Παραμένουμε στη Super League, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, Κοσμοτέσπορ 1, την ίδια ώρα στις 7 Κηφισιά ΑΕΛ, Κοσμοτέσπορ 2. Σαουδική Αραβία στις 9 Al Nassr Damak, Κοσμοτέσπορ 5. Παραμένουμε στη Σαουδική Αραβία την ίδια ώρα στις 9 Al Fayha Al Hilal, Κοσμοτέσπορ 7. Και έχουμε μπαράζ για την Bundesliga στις 9.30 με την αναμέτρηση της Wolfsburg με την Paderborn.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τα ζώδια έτσι για να κλείσουμε. Για τους κρυούς, η μέρα σου φέρνει φόρα για να κλείσεις εκκρεμότητες και να πάρεις πρωτοβουλίες χωρίς φόβο. Για τους ταύρους, η μέρα έχεις ανάγκη από χαλαρούς ρυθμούς και ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Για τους διδύμους, η μέρα φέρνει επικοινωνίες, εξελίξεις και μια πληροφορία που μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου. Για τους καρκίνους, η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό και πιο συναισθηματική και πιο αποφασισμένο ή αποφασισμένη να βάλεις όρια εκεί που χρειάζεται. Για τα λιονταράκια, σήμερα η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και δύσκολα περνάς απαρατήρητος όπου και αν βρεθείς. Για τους παρθένους, μια μικρή αλλαγή στη μέρα σου μπορεί να σου φτιάξει περισσότερο τη διάθεση από όσο νομίζεις. Η μέρα σε βάζει να δεις πιο ξεκάθαρα ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά το χρόνο σου. Αυτά για τους ζυγούς. Σήμερα το ένστικτό σου λειτουργεί δυνατά και καταλαβαίνεις πολλά χωρίς καν να υποθούν. Αυτά για τους σκορπιούς. Για τους τοξότες, η μέρα φέρνει αυθόρμητες στιγμές, μικρές μετακινήσεις αλλά και μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Για τους εγώκερους τώρα, σήμερα μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τις σκέψεις και τις υποχρεώσεις σου χωρίς πίεση. Για τους υδροχώους, μια νέα ιδέα ή μια κουβέντα σήμερα μπορεί να σε βάλει σε τελείως διαφορετικό mood. Και τέλος για τα ψαράκια. Η μέρα σε βοηθάει να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε είχαν κουράσει ψυχολογικά. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα Πέμπτη, προτελευταία παρέα της εβδομάδας, ήσασταν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, είμαστε μαζί από τις 10. Στις 3 ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος, στις 92,9 Kiss, στις 6 ο Αργύρης Μητσέλης και στις 10 το βράδυ ζωντανά από τις Βρυξέλλες ο Γιάννης Μουτσόπουλος. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από τα 10 Breakfast Show 92,9 Αργύρης Αγγέλου και Ζώε Πρέ. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Υπέροχος ο καιρός σήμερα στους 27. Και γρήγορα στη θάλασσα. Χρόνια πολλά στον Κώστα, χρόνια πολλά στην Ελένη. Πολλά πολλά φιλιά. Ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55.
7: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, ακριβώς 11 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαρατόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Χρόνια πολλά όσους γιορτάζουν σήμερα, στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη. Είναι και της αναλήψεως. Θα τα δούμε αυτά. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για, την παράδοση της πόλης, τέλος πάντων, με την Γονοπούλα. Θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική, θα είναι λίγο έτσι χαρούμενη η εκπομπή σήμερα. Δεν βλέπω και ιδιαίτερα κακές ειδήσεις. Έχουμε και το διαγωνισμό για το μεγάλο event του Αγίου Πνεύματος στο W Κώστα Ναβαρίνο. Θα δώσουμε μια, μπορεί και δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το κορυφαίο event που σηματοδοτεί την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν για το W Κώστα Ναβαρίνο. Γι' αυτό να ακούτε προσεκτικά, θα δώσω ένα τηλέφωνο αργότερα. Όποιος πάρει πρώτος στο συγκεκριμένο τηλέφωνο που θα δώσω, θα είναι και ο νικητής του διαγωνισμού.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και αρή συννεφιά εκεί γύρω στις 6 το απόγευμα. Το θερμόμετρο το βράδυ θα δείξει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία στους 26 με 27. Αρή συννεφιά, πιθανή ασθενής βροχή μετά τις 6 το απόγευμα. Το Σάββατο 24 με 25 θα έχουμε συννεφιά και ήλιο να εναλλάσσονται.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο είπαμε ο καιρός θα είναι σχετικά καλός. Λίγο επιβαρημένος με συννεφιά, αλλά

Βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημέρι. Όλα αυτά τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Την Τρίτη η θερμοκρασία να φτάσει ακόμα και στους 30 βαθμούς Κελσίου. Και το βράδυ στους 23. Αυτά, μέχρι την Τρίτη έχω την πρόγνωση. Θα δούμε τώρα το Αγίου Πνεύματος τι καιρό θα έχουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι ο καιρός του Αγίου Πνεύματος θα είναι πάρα πολύ καλός, καλοκαιρινός. Σε λίγο πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε, Θοδωρής Σαραντόπουλος, κοντά σας έως τις 3. Αμέσως μετά το διαφημιστικό break, να ακούτε προσεκτικά τι λέω, γιατί θα δώσω το τηλέφωνο για το διαγωνισμό για το μεγάλο event που έχουμε του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο, στο W Κώστα Ναβαρίνο. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας. Goa Beach Bar. Χρυσή

Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks,

0: Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 210 20 123. Menu details. E-food. Box Wolf. Peacock. Pick and go.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της Βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε Likely, I Follow Rivers, 32 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σε ένα λεπτό περίπου, θα ανακοινώσω τον διαγωνισμό και το τηλέφωνο που μπορείτε να πάρετε για να είστε ο νικητής ή νικητρία.

Λοιπόν, καλοκαίρι 2026, Κυριακή Αγίου Πνεύματος, οι signature βραδιές του Cosmo Athens έρχονται στο W Κώστα Ναβαρίνο. Το Αγίου Πνεύματος λοιπόν στο Between Bar του W Κώστα Ναβαρίνο, στη Γιάλωβα, στα Dex, ο κορυφαίος των κορυφαίων Μάξι Μεράκη μαζί με τον Γέρο, όχι Γέρο, Γέρο είναι το όνομά του. Θα σας απογειώσουν στο πρώτο event του καλοκαιριού στο W Κώστα Ναβαρίνο. Και 89 σας προσφέρει μια διπλή πρόσκληση εισόδου με δύο ποτά για να ζήσετε από κοντά αυτό το μοναδικό event. Αρκεί να πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 6945-381-681. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6945-381-681.

Και αυτός είναι ο Bad Bunny, που σάρωσε την προηγούμενη χρονιά και στα Emmy Awards και παντού, κυρίως στην Λατινική Αμερική αλλά και στην Ευρώπη.

Βλέπω εδώ μια είδηση που κυριαρχεί σήμερα. Ένας αναισθησιολόγος του νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι ζητούσε χρήματα από ασθενή. Μάλιστα, από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχει και

εδώ να ξαναεπιστρέψω σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες που θα επηρεατήσουν τις επόμενες ημέρες. Με άστατο πρόσωπο θα παρουσιαστεί ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας την Πέμπτη, καθώς η αρχική ηλιοφάνεια θα δώσει τη θέση της σε τοπικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Το κύριο κύμα των φαινομένων θα εντοπίζεται γεωγραφικά από το ύψος της Θεσσαλονίκης και ανατολικότερα, καλύπτοντας εκτάσεις μέχρι και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, από την Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Ήπειρο, μέχρι και τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, οι όποιες βροχές ή καταιγίδες θα έχουν πιο περιορισμένο χαρακτήρα. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ιδιαίτερα για εδώ.

επανέρχομαι πάλι στον αναισθησιολόγο σε νοσοκομείο του ΕΣΥ. Ζήτησε φακελάκι λοιπόν 150 ευρώ από ασθενή για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν.

Το πρόγραμμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού θα παρουσιαστεί στην Καλαμάτα την Κυριακή 24 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην εναλλακτική σκηνή του Μεγάλου Χορού Καλαμάτα, ύστερα από την επίσημη παρουσίαση που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα. Αφιερωμένο στη μαγιά της τέχνης του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αστάθειας και βεβαιότητας, το φετινό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζέννης Αργυρίου. Η διοργάνωση παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με 12 διεθνείς καλλιτέχνες, εκ των οποίων οι 5 έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

και πάμε σε ένα αγαπημένο μου τραγούδι από την δεκαετία των 90's, 1998 συγκεκριμένα. Η Spandau Ballet έβγαλαν αυτό το τραγούδι, το True. Και με του Spandau Ballet πάμε μέχρι το διαφημιστικό break στις 2. Και επιστρέφω αμέσως μετά. Μη φύγετε από τον Kiss.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
4: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
0: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, 2 λεπτά μετά τις 2. Black Coffee, Your Eyes. Ακουστεί και φέτος πολύ αυτός ο ήχος του Black Coffee. Αμέσως μετά θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω και θα ακούσουμε Brian Ferry, Slave to Love. Και πολλά άλλα έρχονται εδώ στον Kiss 89.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 12 λεπτά μετά τις 2, στο μικρόφωνο του Kiss είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Συνυφασμένη με τη γιορτή της αναλήψεως, σήμερα στην Καλαμάτα είναι και η αγορά Γουρνοπούλας, την οποία μπορεί να βρει κανείς σε πολλά σημεία της πόλης. Βλέπω εδώ διάφορες φωτογραφίες. Από το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές για τη Γουρνοπούλα.

Και του χρόνου λοιπόν, τι να πω. Φαίνεται λίγο περίεργο δηλαδή. Σπονοπούλα μπορείς να φας και σε ένα μήνα και σε δύο και σε μια εβδομάδα, βρίσκεις παντού στη Μεσσηνία. Αλλά οκ, okay, είναι η παράδοση που λέμε. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Πάρα πολύ, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά σε όλη τη χώρα.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται επίσημη είσοδος της Μαρίας Καριστιανού στην πολιτική σκηνή. Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, πρώην πρόεδρος μάλλον των Αντεμπών, η οποία αναδείχθηκε σε κεντρική μορφή του αγώνα για την απόδοση ευθυνών γύρω από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, παρουσιάζει σήμερα το απόγευμα στις 18:30 την διακήρυξη του νέου της κόμματος στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, θα αναφερθώ λίγο στην Μαρία Καριστιανού και στο νέο κόμμα. Έχουν πέσει όλοι πάνω της να τη φάνε, βρίσκουν ό,τι μπορεί να βρει ο καθένας, ποιοι συμμετέχουν, ποιοι είναι, τι κρύβεται πίσω από καθένα ο οποίος μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές που θα έχουμε σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό σε ένα χρόνο. Εγώ δεν βρίσκω το λόγο να τα βάζουμε αυτή τη γυναίκα. Αυτή η γυναίκα βίωσε κάτι το οποίο δεν θέλει κανένας από μας να βιώσει, να χάσει το παιδί της με τον τρόπο αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία της εμπλοκής της με τα δικαστήρια, με δικηγόρους, με ευθύνες που είχαν πολλοί για το τραγικό δυστύχημα ή δολοφονία, όπως θέλετε εσείς, των Ντεμπών, η γυναίκα αυτή είδε τη σύψη και τη διαφθορά που υπάρχει σχεδόν παντού και έτσι αποφάσισε να μπει σε αυτή τη διαδικασία της πολιτικής, όχι για να καθαρίσει την διαφθορά και τη σύψη. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι εδώ και πάντα υπήρχε σε άλλες διαφορετικές μορφές, άλλες φορές περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο. Αλλά θα προσπαθήσει με τον πολιτικό της λόγο να δώσει μια άλλη, πιο υγιή, θα έλεγα εγώ, εικόνα των πολιτικών. Θα τα καταφέρει βέβαια. Σε ένα βίντεο πρόσκληση που δημοσιοποίησε, η Μαρία Καριστιανού άφησε σαφείς αιχμές για προσπάθειες υπονόμευσης του κινήματος, σημειώνοντας καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Και αυτό πιστεύει. Ακούς τώρα διάφορους πανελίστες, παρουσιαστές, δημοσιογράφους να λένε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική και ποιες είναι οι θέσεις της. Και δηλαδή αυτοί που είχαν θέσεις, οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από αυτή τη χώρα, τήρησε κανένας από αυτούς τις θέσεις του προεκλογικά όταν εξελέγει? Και στο κάτω-κάτω, αυτή η λέξη δημοκρατία την έχουμε κάνει, την έχουμε τραβήξει από εδώ, από εκεί, αριστερά, δεξιά, παντού. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να είναι υποψήφιος σε αυτή τη χώρα και να διεκδικήσει κάτι. You never know.

Λοιπόν, αυτά για τη Μαρία Καριστιανού. Εμείς θα την παρακολουθούμε εδώ από τον Kiss, γιατί για μένα προσωπικά παρουσιάζει ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι είναι γιατρός, παιδίατρος, με μεταπτυχιακά. Να μου πείτε τι ρόλο παίζει αυτό. Παίζει ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Αυτή είναι η Muse. Time is running out. Αμέσως μετά θα ακούσουμε Λαζάρε, Be My Lover, και μετά θα πάμε σε διαφημιστικό break. Και θα περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο που έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Είμαστε πολύ κοντά πλέον, λίγα 24 ώρα πριν την έναρξη του Final Four στο Telecom Center, στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου στην Αθήνα. Τα λέμε σε λίγο εδώ στον Kiss.

αμέσως μετά το διαφημιστικό break. Θα δώσουμε και δεύτερη πρόσκληση, διπλή πρόσκληση με δύο ποτά για το μεγάλο event που πραγματοποιείται στις 31 Μαΐου του Αγίου Πνεύματος στο W Κώστα Ναβαρίνου. Αρκεί να ακούσετε με προσοχή το τηλέφωνο που θα ανακοινώσω και όποιος πάρει πρώτος τηλέφωνο θα κερδίσει την δεύτερη διπλή πρόσκληση σήμερα για δύο άτομα για αυτό το μεγάλο event που πραγματοποιείται, όπως είπα, του Αγίου Πνεύματος στο W Κώστα Ναβαρίνου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town.

signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με Duran Duran Notorious. Και το μεγάλο μας διαγωνισμό Κυριακή Αγίου Πνεύματος W Κώστα Ναβαρίνο, το μεγάλο event της χρονιάς. Έτσι σηματοδοτεί το καλοκαίρι. Θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα μεγάλα events το W Κώστα Ναβαρίνο. Στο Between Bar λοιπόν, ο Μάξι Μεράκη μαζί με τον Γέρο απογειώνουν όλους εσάς, θα απογειώσουν στο πρώτο event του καλοκαιριού. Ο Kiss FM σας χαρίζει άλλη μια διπλή πρόσκληση με δύο ποτά, δωρεάν δηλαδή, μπαίνετε μέσα, πίνετε το ποτό σας, απολαμβάνετε τη βραδιά. Αρκεί να πάρετε τηλέφωνο τώρα, σε λίγο δηλαδή, σε ποιο τηλέφωνο θα μου πείτε. Στο 6945-381-681. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τελευταία φορά, 6945-381-681, για να είστε εσείς ο νικητής.

Επανερχόμαστε στον Kiss, είναι 38 λεπτά μετά τις 2. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Και πάω σε κάτι το οποίο μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, το υψηλό κόστος ζωής στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε μια οικογένεια να αφήσει πίσω της τη ζωή στο Herefordshire και να ξεκινήσει μια νέα αρχή στην Ελλάδα, αναζητώντας μια πιο ήρεμη και οικονομική καθημερινότητα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, η 43χρονη Ρενέ Ουασίκ μετακόμισε μαζί με τον σύζυγό της Παύελ και την δίχρονη κόρη του στη Λευκάδα τον περασμένο Νοέμβριο, αφήνοντας πίσω τους, όπως λένε, τα υπέρογκα έξοδα διαβίωσης στη Βρετανία. Σήμερα, όπως αναφέρει το άρθρο, η 43χρονη γυναίκα, η οικογένεια απολαμβάνει μια πολύ πιο ποιοτική ζωή με αισθητά χαμηλότερο κόστος. Ήδη εργάζεται στο χώρο των δημοσίων σχέσεων ως επικεφαλής εταιρείας, ενώ ο σύζυγός της Παύελ διατηρεί μια επιχείρηση ζωγραφικής και διακόσμησης.

στην Αγγλία και στην περιοχή όπου ζούσαν, το ζευγάρι κατέβαλε περίπου 3.500 ευρώ το μήνα για ενίκιο και λογαριασμούς. Ενώ στη Λευκάδα πληρώνουν 500 ευρώ μηνιαίως. Ποσό που καλύπτει ακόμα και τα λειτουργικά έξοδα. Παράλληλα, όπως αναφέρουν, τα εβδομαδιαία ψώνια για φρούτα και λαχανικά από τις τοπικές αγορές δεν ξεπερνούν τα 23 ευρώ. Η 43χρονη περιγράφει τη νέα καθημερινότητά της ως εντελώς διαφορετική από εκείνη που ζούσε στην Αγγλία. Όπως λέει, πλέον εργάζεται συχνά σε εξωτερικούς χώρους, κάτω από πορτοκαλιές, ενώ η μικρή της κόρη παίζει στη φύση. Τα Σαββατοκύριακα περιλαμβάνουν βόλτες στην Μαρίνα, ιστιοβλοία, επισκέψεις σε καταράκτες και συναντήσεις με φίλους, απολαμβάνοντας τις μπύρες τους. Μάλιστα. Ωραία, ωραία περνάνε, τους ζηλεύω. Ain't no sunshine σε ένα Afro House remix.

0: FM 89. 90's to now.
1: Αυτή είναι η Christians Harvest for the World. Από τα 80's, αλλά ακούγεται τόσο ευχάριστα και σήμερα.

me. Sarah J. Morris, Missing You. Έγραψε ιστορία χθες η Άστον Βίλα, νίκησε 3-0 την Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Επικράτησαν, όπως είπα, 3-0 στο τελικό του Europa League επί της Φράιμπουργκ και κατέκτησαν το τρόπαιο της δεύτερης στην τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης της UEFA. Η ομάδα του Νάι Έμερι, μετά από 4 δεκαετίες και την κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών του 1982, πήρε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο από την ίδρυσή της, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επιστροφή της στην League Phase του Champions League της περίοδου 26-27. Και φυσικά την παρουσία της στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στην Red Bull Arena του Salzburg.

Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, να πάμε λίγο και στο Final Four που γίνεται στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου στην Αθήνα την Παρασκευή και την Κυριακή. Την Παρασκευή δύο ημιτελικοί, ο πρώτος στις 6 το απόγευμα μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρ Μπαξέ, και αργότερα η ισπανική μονομαχία Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.

τώρα ποια είναι η δική μου πρόβλεψη. Η δική μου πρόβλεψη είναι η μία ομάδα που θα πάει στο τελικό είναι η Βαλένθια και η δεύτερη ομάδα θα είναι ή Ολυμπιακός ή η Φενέρ. Ποιος πιστεύω ότι θα το πάρει? Δύσκολη ερώτηση. Θεωρώ ότι δεν τη θεωρώ έκπληξη να το πάρει, δεν θεωρώ έκπληξη να το πάρει η Βαλένθια. Όπως δεν θεωρώ και έκπληξη να το πάρει ο Ολυμπιακός, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά με το μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια και την ταχύτητα και αν έχει και την ευστοχία αυτή που έχει στα περισσότερα παιχνίδια και η ψηλή της και η κοντή της όλοι σουτάρουν και τα βάζουν. Τι να πω, θα δείξει. Τότε φορά τον Παναθηναϊκό που ανέφερα πριν, ο Αταμάν από ό,τι φαίνεται μένει. Είχαμε μια δήλωση του Προέδρου της ομάδας του κυρίου Γιανακόπουλου χθες. Η οποία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Αταμάν και μένει κανονικά στην ομάδα ως προπονητής. Και όλα αυτά που γράφονται είναι αβάσιμα.

και σας αποχαιρετώ με Simply Red και Something Got Me Started. Θα τα ξαναβούμε πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο του Kiss ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος για τις δύο ώρες που προηγήθηκαν. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά στη θέση το απόγευμα ο Αργύρης Μιτσέλης με το Afro House DJ Mix. Σήμερα το βράδυ ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ο Γιάννης Μουτσόπλος, 10 με 12 ζωντανά από τις Βρυξέλλες για τον Kiss 89. Κάθε πρωί breakfast show. Και στις 10 ο ένας και μοναδικός Μανώλης Φωγιουργάκης έως τη μία το μεσημέρι. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, να περάσετε καλά.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 123 Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: χιλιάδες ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μέσα στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
3: Λίγες άκουσα.
2: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
3: Υγροποίηση.
2: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
3: 1914.
2: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
3: Το υγροποίηση και το 1914.
4: Τα βασικά άκουσες.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
5: Η ώρα που για τρεις και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται επιτυχίες 90's του Now από Pink, από Cher και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θα ενημερωθούμε και για την κίνηση, ενώ σε 20 λεπτά και κάτι θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Van. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5η 21 του μήνα στον 92,9 Kiss. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο το πρωί στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι η Άσονας. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το Κέντρο και η Ποσειδώνος και η Βουλιαγμένης και η Κηφισίας. Συνεχίζουμε με Ariana Grande, Miley Cyrus και Accent. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Και σε λίγο θα ακούσουμε τον Teddy Swims και την Duffy. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη. Ένα μου.
8: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
9: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
10: Goa Beats Bar. Χρυσή.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

Πέμπτη στο 92,9 Kiss που στο φεγγάρι δεν σας στέλνει ακόμα, αλλά με τα καύσιμα αξίας 50 ευρώ που κερδίζετε κάθε πρωί στις 10 και κάθε απόγευμα στις 5 από την Ελλήν, μια κοντινή εκδρομή μπορείτε να την πάτε. Να ακούτε λοιπόν προσεκτικά και να έχετε κοντά σας τηλέφωνο για το Kiss Fuel Pass. Τώρα θα ακούσουμε τον Νταμιάνο Ντέιβιντ, θα ακούσουμε σε λίγο και την Αναστέσια εδώ στο 92,9 Kiss.

0: And back when I was. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουριο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

0: ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Ποιο είναι και ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
6: Η Spice Girls.
7: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
8: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
9: Οι πρώτες ψυχάλες έπεσαν ήδη στο Μαρούσι. Θα βρέξει αύριο, θα βρέξει και το Σάββατο, λένε οι προβλέψεις. Το ρολόι μας τώρα δείχνει 4:02. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα δείτε live τον Teddy Swims στη Μαδρίτη. Θα μάθετε ακόμα και μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε Rasmus, θα ακούσουμε Will.

0: Everything is gonna be alright. 5η 21 του μήνα στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα για ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι Amber. Εσείς μπείτε στο kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό και για το World Concert που θα στείλει τον νικητή στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα για τη συναυλία του Terry Swims μαζί με Charlie Puth, με Zara Larsson, με Lord και Florence and the Machine. Συνεχίζουμε τώρα με Luis Capaldi, σε λίγο έρχεται και ο Alex Warren στον 92,9 kiss.

0: Athena Now the Love, Πέμπτη εδώ στο 92,9 και έφτασε η εποχή που τρώμε φράουλες με τα μανίας. Βεβαίως δεν ξεχνάμε όμως ότι θέλουν πολύ καλό πλήσιμο, πρώτα με νερό, μετά με λευκό μαγειρικό ξύδι, έτσι λένε οι ειδικοί, και ξανά με νερό. Και αυτό χρειάζεται επειδή έχουν πολλούς πόρους. Είπαμε νερό, λευκό μαγειρικό ξύδι και ξανά νερό. Συνεχίζουμε με την Billie Eilish. Έρχεται σε λίγο, έρχεται και ο Bruno Mars, έρχονται και οι Top 10,000 Maniacs. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στο 92,9 και
1: πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
8: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση.

0: μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet and Live Casino. Ζωντανή δρα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 090 900
6: ή στο www.triggilidas.gr.
5: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρους.

0: μέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

21 του μήνα στον 92,9. Εκεί είσαι εδώ κάθε πρωί, όπως ξέρετε, διεκδικείτε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή για να παίξετε. Και μην ξεχνάτε πως κάθε μέρα, κάθε ώρα, από τις 10 το πρωί και μετά, αποκαλύπτουμε από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Αν τις σημειώνετε, θα κερδίσετε εύκολα. Τώρα θα ακούσουμε το Human, σε λίγο θα ακούσουμε και το Umbrella εδώ στον 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
7: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: εγκαταστάσεις στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Hello and welcome. Την καλησπέρα μου στα 8.30 λεπτά μέρα της 6 και πάλι μαζί και πάλι εδώ όπως κάθε μέρα. Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. DJ Mix live and direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5η 21 Μαΐου του 2026. Πώς θέλει κάνετε τα νέα, σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνία στο djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social media όλα εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για όσους δουλεύετε social. Ξεκινάμε δυνατά με δύο επιτυχίες back to back. In the mix όπως κάθε μέρα. Ξεκινήσαμε με Home, ένα υπέροχο τραγούδι με φορητικά Mr. V, με Taylor και Merbor. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που τους μεγαλύτερους τους θυμίζει πράγματα πολλά από το παρελθόν, το μακρινό παρελθόν πλέον. The title La Bizarre και το όνομα που κρύβεται πίσω από αυτό είναι του Clement Bonelli. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 105, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη LA Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Έχω σκάσει ήδη τα πρώτα μνήματα και πρέπει να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά. Καλησπέρα καταρχήν στην Αγγελική που ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Ο Ηλίας είναι στην παρέα και μου γράφει τα δικά του. Hello my friend. Ο Ηλίας από την Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης και τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά. Και γενικότερα χρόνια πολλά σε γιορτάζονται σήμερα. Το 1 τέταρτο της χώρας γιορτάζει. Κωνσταντίνος, Κώστας, Ελένη, Έλενα και όλα τα παράγωγα. Εύχομαι τα καλύτερα παιδιά με υγεία πάνω απ' όλα, τίποτα άλλο. Γιορτάζει η μητέρα μου σήμερα. Χρόνια πολλά μητέρα. Να ετοιμάσετε για το επόμενο. Έρχεται το Echoes για να μείνει για τα επόμενα 3-4 τουλάχιστον λεπτά. Με υπογραφή από Rewind.

Στα 17.30 λεπτά μετά τις 6 πάνω στο πρώτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων. Σας μιλήσω για μια μικρή πόλη 2 ώρες από τη Μαδρίτη που αναζητά νέους κατοίκους. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Κόπεδα από 100 ευρώ παρακαλώ. Λέτε. Να κάνουμε κάτι. Επίσης, σας μιλήσω για YouTuber που θα πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ στην οικογένεια 16χρονης επειδή διέδιδε ψέματα για τον θάνατό της. Και τέλος, σας μιλήσω για μια άλλη περίπτωση μοναδική. Κάποιος αγόρασε τσάντα με 1,30 ευρώ σε παζάρι και έμαθε ότι αξίζει 30.000 ευρώ. Επίστευτο πραγματικά. Anyway, αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Αφού σας θυμίσω ότι το φαγή.gr δεν είναι μόνο delivery φαγητού. Το φαγή.gr έχει και σούπερ μάρκετ, κάβες, φαρμακείο, ακόμη και αμφιβολίο. Ναι, καλά, ακούσες τα λούδια στην κυρία από σένα, πάνω σπίτι της, μόνο με ένα κλικ. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία. Πόλεις μεταδίδουμε και σήμερα στα Ριτζιανά. Στην Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέζου έθριος και 21. Στην Καλαμάτα συνεργασμένος τώρα και 20 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έθριος και 22. Στην Αλεξανδρούπολη συννεφιά με περίπτωση βροχής, κάποιες ψυχάλες τώρα, με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Ορεστιάδα έθριος και 22. Στο Δημόδοχο συννεφιασμένος και 19. Και τέλος, στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά, έθριος και προσέξτε, 25 βαθμούς Κελσίου. Ήρθε νωρίτερα το καλοκαίρι σε εσάς εκεί και εδώ το ξέρω. Καλησπέρα και στην Άννα που ακούει από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Μου στείλε πριν 2 μόλις λεπτά. Έχουμε

Φουλ, όλα είναι στο τέρμα, μου γράφει. Thank you, dear, thank you. Εγώ φυσικά θα συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες λίγο πριν El Fuego. Ενώ αυτό που έρχεται για να μείνει έχει τον τίτλο Energy. Τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό το τραγούδι είναι Aaron Hertz, Techman και Johnny Bravo. Πως θετικά είναι τα νέα, περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Whatever you want, whatever you like.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ως Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε. 6,5 λεπτά μετά τις 6,5 δεύτερο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Here, there and everywhere. Βεβαίως 5η 21 Μαΐου του 2026. Να πω μια καλησπέρα και στο Σπύρο, που ακούει από Καλαμάτα. Και μου γράφει κανένα Better Summer θα παίξουμε σήμερα ή δεν έχει το μενού. Μου αρέσει. Έχει και έχει σε αυτό το ημίωρο. Καλησπέρα και στην Νατάσα που ακούει δυνατά, διαδικτυακά από την Μιλέη. Είμαι στο γραφείο, τελειώνω, σου κάνω μια ωρίτσα. Θα μείνω στην παρέα μέχρι το τέλος. Thank you dear, thank you. Να πω ότι το DJ Mix σου ανοίγει την όρεξη και το Spicy την απογειώνει. Κρέπες γεμάτες γεύση, burgers, sandwiches, σφολιάτες και βάφλες που λατρεύεις. Spicy.

Να πω ότι το λατρεύω, μου αρέσουν ιδιαίτερα τα φωνητικά στο συγκεκριμένο track. Τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό είναι Yamil και Pieces of Love. Of Life, συγγνώμη. Το τραγούδι έχει τον τίτλο House of Love.

προηγούμενε εβδομάδε και ειδικά το καλοκαίρι του 2026 που αναμένεται καυτό έτσι κι αλλιώ. Έκανε παραγγελία από το φαγί. Τέλεια. Μην ξεχάσει να κάνει εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr. Κερδίζει πόντου, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρί κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και σα το έχω προαναγγείλει στο πρώτο ημίρο. Θα σα μιλήσω για μια μικρή πόλη, 2 ώρες μακριά από τη Μαδρίτη, που αναζητά κατοίκου, νέου κατοίκου. Οικόπεδα από 100 ευρώ παρακαλώ, και όμω ακούγεται κάπω, αλλά είναι αλήθεια. Δήμο στην Ισπανία, λοιπόν, 2 ώρες μακριά από τη Μαδρίτη, όπω έλεγα και πριν. Δημοπρατεί, προσέξτε, οικόπεδα σε συμβολικέ τιμέ για να καταπολεμήσει την πληθυσμιακή συρρήκνωση, αν θέλετε, και να επαναφέρει τη ζωή στου δρόμου τη. Η αγροτική Ισπανία αναζητά λοιπόν εναλλακτικές λύσεις για να μην εξαφανιστεί. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Olmeda de la Cuesta, ένα μικρό χωριό στην επαρχία της Κουένκα, που έχει λανσάρει μια πολύ δηλεαστική πρόταση για να προσελκύσει νέους κατοίκους. Το μέτρο του Δήμου συνιστάται στη δημοπράτηση οικοπαίδων με τιμές που κυμαίνονται από 100 έως 3.000 ευρώ. Ο κύριος στόχος είναι να αναχαιτιστεί η δημογραφική πτώση του Δήμου, καθώς επί του παρόντος διαθέτει λιγότερους από 30 μόνιμους κατοίκους στο ιστορικό του κέντρο. Απίστευτο νούμερο, 30 άνθρωποι, Είναι σοκ αυτό. Η πρωτοβουλία επιδιώκει να δελεάσει οικογένειες, νέους επιχειρηματίες, τηλεργαζόμενους και οποιονδήποτε τέλος πάντων θέλει να αλλάξει τον θόρυβο και το στρες της μεγάλης πόλης με μια πιο ήσυχη ζωή. Για να μπορέσουν τώρα να συμμετάσχουν στη δημοκρατία, οι αρχές απαιτούν να είναι κανείς πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να διαθέτει βίζα και άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα. Μόλις αποκτήσουν το οικόπεδο ή την κατοικία, οι νέοι γείτονες πρέπει να εγγραφούν στα δημοτολόγια του Δήμου. Η δήλωση της επίσημης κατοικίας στο Δήμο είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για την πρόσβαση στις τοπικές υπηρεσίες και για την διασφάλιση ότι ο πληθυσμός θα αυξηθεί με πραγματικό και σταθερό τρόπο. Μια ευκαιρία για επιχειρηματικότητα στη φύση είναι αυτή, θα έλεγα. Η ζωή τώρα στην Olmeda de la Cuesta σημαίνει υιοθέτηση ενός εντελώς διαφορετικού ρυθμού ζωής, περιτριγισμένο από ήσυχους δρόμους, φυσικά τοπία, πέτρινα σπίτια και ένα πολύ χαμηλότερο κόστος διαβίωσης. Σε εργασιακό επίπεδο τώρα, οι πιο παραδοσιακές επιλογές στην περιοχή συνδέονται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία αλλά και τις κατασκευές.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
0: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
0: Guest DJs.
1: Guest DJs.
0: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
0: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στη παραλία με μη.
5: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
9: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
10: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
9: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
10: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
11: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ είμαστε για δεύτερη ώρα, σχεδόν 6 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και σήμερα Πέμπτη, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή, 6-8. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss, και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και οι επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη, Alley Dog, Spicy Coffee and Snacks και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Διάβλος επικοινωνίας και γενικότερα τα προσωπικά μου social media, όλα στο website και το app. Εναλλακτικά για όσο δουλεύουν social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Να πω μια καλησπέρα και στη Σόφη που ακούει. Με έχεις ανεβάσει πολύ, μου γράφει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να βάλεις αλατοπίπερο σε αυτό όλο, προσθέτοντας more life.

0: than ever. Hotter than ever. Αργύρης Μιτσέλης.
1: Αργύρης Μιτσέλης.
0: DJ Mix. Join us. facebook.com/Αργύρης Μιτσέλης.

σχεδόν 15 λεπτά μετά τις 7 πάνω στο τρίτο ημίωρο. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5η 21 Μαΐου του 2026. Ένα τραγούδι με τίτλο More Love από Ράμπα και Enmi το remix. Και με την ευκαιρία να πω ότι ο Ράμπα και ο Enmi τον άλλο μήνα και συγκεκριμένα Σάββατο 27 Ιουνίου θα βρίσκονται στο Βουδί για ένα live DJ set. Ξέρω άτομα, συγκεκριμένους ανθρώπους που θα πάνε εκεί, είναι ήδη πολύ χαρούμενοι, τους έχω ενισχύσει το αίσθημα αυτό. Και νιώθω πάρα πολύ άβολα που δεν θα μπορέσω να είμαι εγώ εκεί, για παράδειγμα. Anyway, εγώ πάντως το έχω κάνει συνήθεια εδώ στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζω ότι έχει το deal of the day στο φαγή.gr. Ναι, ναι. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Και υπό τους ήχους του Ράμπα και του Enmi, θα σας μιλήσω για YouTuber που θα πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ στην οικογένεια 16χρονης επειδή διέδιδε ψέματα για το θάνατό της. Ο Ryan Upchurch υποστήριζε σε βίντεο του ότι η υπόθεση της Kelly Rodney ήταν στημένη και ότι η οικογένειά της δεν ήταν πραγματική με το δικαστήριο να το καταδικάζει για συκοφαντική δυσφήμιση. Ένας YouTuber λοιπόν στις ΗΠΑ καλείται να πληρώσει 17,5 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ, στον πατέρα και τον παππού της Kelly Rodney, μιας 16χρονης που είχε βρεθεί νεκρή το 2022 μετά την εξαφάνισή της από πάρτι στην Καλιφόρνια. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τότε στις ΗΠΑ. Η Kelly Rodney εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 2022 αφού είχε πάει σε πάρτι κοντά στο Tatooine National Forest. Αργότερα το αυτοκίνητό της και η σωρός της εντοπίστηκαν σε λίμνη με τις αρχές να καταλήγουν ότι ο θάνατός της ήταν ατύχημα από πνιγμό. Σύμφωνα τώρα με την επίσημη έρευνα δεν υπήρχαν στοιχεία που να δείχνουν ότι κάποιος άλλος τη σκότωσε. Παρά το πόρισμα των αρχών, ο Ryan Upchurch άρχισε να δημοσιεύει βίντεο γύρω από την υπόθεση, αρχικά με θεωρίες για την εξαφάνιση της 16χρονης. Μετά τον εντοπισμό της σωρού της, ανέβασε βίντεο στα οποία εξέφραζε συλληπιτήρια στην οικογένεια, όμως στη συνέχεια η στάση του άλλαξε. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τέλος πάντων, ο YouTuber άρχισε να υποστηρίζει ότι η υπόθεση ήταν ψεύτικη, ότι η Kelly και η οικογένειά της δεν ήταν πραγματική και ότι όλα είχαν στηθεί ως απάτη για τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω GoFundMe. Σε βίντεο μάλιστα που πλέον δεν είναι διαθέσιμο φέρεται να ζητούσε αποδείξεις ότι Kelly Rodney υπήρξε πραγματικά. Ο πατέρας της τώρα, Daniel Rodney, και ο παππούς της, David Robertson, κατέθεσαν αγωγή εναντίον του Upchurch, κάνοντας λόγο για βλάβη στη φήμη τους, οικονομικές απώλειες και σοβαρή συναισθηματική οδύνη. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Nashville με το δικαστήριο να κρίνει τον YouTuber υπεύθυνο για συκοφαντική δυσφήμιση και πρόκληση ψυχικής οδύνης. Τέλος, οι ένορκοι αποφάσισαν ότι ο Upchurch πρέπει να πληρώσει συνολικά 17,5 εκατομμύρια δολάρια. Από αυτά, τα 11 εκατομμύρια δολάρια προορίζονται για τον παππού της 16χρονης και τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια για τον πατέρα της. Οι δικηγόροι της οικογένειας τόνισαν ότι η απόφαση αποτελεί υπενθύμηση πως η χρήση μιας μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας για την διάδοση ψευδών ισχυρισμών εναντίον μιας οικογένειας που πενθεί έχει πραγματικές συνέπειες. Από την πλευρά του YouTuber, η νομική του εκπρόσωπος μίλησε για τη σημασία της ελευθερίας του λόγου, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο πελάτης της εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια. Η υπόθεση, να πω ότι ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια του true crime περιεχομένου στο διαδίκτυο. Άλλο η αναζήτηση απαντήσεων σε μια τραγωδία και άλλο η μετατροπή του πένθους μιας οικογένειας σε θεωρία συνωμοσίας για views. Εδώ οι ένορκοι έκριναν ότι αυτή η γραμμή απλά ξεπεράστηκε. Είστε έτοιμοι για το επόμενο? Ήδη ακούγεται και ακούγεται κάπως έτσι. Έχει τον τίτλο Παραούν Λόκο.

Να πω μια καλησπέρα. Okay. Καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Καλησπέρα στην Ελένη που γιορτάζει σήμερα. Την καλησπέρα μου, χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς. Καλησπέρα στο Γιάννη που ακούει δυνατά από το σπίτι. Την καλησπέρα μου και στη Μαρία που ακούει

0: Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more. High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 20 20 123. Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
4: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
5: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
4: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
5: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
4: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
5: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
4: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
4: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Τελική ευθεία στα 5-5,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα 5η, 21 Μαΐου του 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή, 6 με 8. Για πρώτη φορά στα decks του DJ Mix, αυτό το τραγούδι που ακούτε, το Rukus, από Γιαμίλ και The Mike. Ημερών είναι, δεν ξέρω αν έχει κλείσει και εβδομάδα. Γενικά, Γιαμίλ και The Mike είναι τα ονόματα που μου αρέσουν ιδιαίτερα. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό θα παίξει πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Άλλη μια φορά ο τίτλος, Rukus, από Γιαμίλ και The Mike. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας για λιγότερο.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, Tonight, από Self Cold, Fancy και Jaguar Jaguar. Και το επόμενο είναι πανέμορφο και μιλάω για το Underwater που έρχεται για να μείνει στα επόμενα λεπτά, από Αλέσιο Κριστιάνο. Είναι νέα παραγωγή. Εδώ στη Μυτιλήνη, από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr. Είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Και θα σου μιλήσω για αυτό που έλεγα πριν, για τον αυτόν τον Αμερικάνο που αγόρασε τσάντα με 1,30 ευρώ σε παζάρι, παρακαλώ, και έμαθα ότι αξίζει 30.000 ευρώ. Αυτός ο άντρας, λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγόρασε αυτή την τσάντα και οι ειδικοί αποκάλυψαν ότι ήταν σπάνια Cartier. Υπάρχουν αγορές που τις κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Βλέπεις κάτι περίεργο, τέλος πάντων, σε έναν πάγκο, σου αρέσει, κοστίζει ελάχιστα και το παίρνεις, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία με αυτόν τον συγκεκριμένο κύριο από τις ΗΠΑ, ο οποίος αγόρασε μια παλιά τσάντα από υπαίθρια αγορά, παρακαλώ, πληρώνοντας μόλις 1,5 δολάριο, δηλαδή περίπου 1,30 ευρώ. Μόνο που αυτό, που τέλος πάντων ένιωσε με ένα απλό vintage αξεσουάρ, αποδείχθηκε θησαυρός. Όταν η τσάντα παρουσιάστηκε στην εκπομπή Antiques Roadshow, όπου τέλος πάντων ειδικοί εξετάζουν και εκτιμούν παλιά αντικείμενα, η πραγματική της αξία άρχισε να αποκαλύπτεται. Οι εκτιμητές, προσέξτε, κατάλαβαν γρήγορα ότι δεν είχαν μπροστά τους μια συνηθισμένη τσάντα, αλλά ένα σπάνιο κομμάτι Cartier. Ένας από τους ειδικούς χαρακτήρισε την τσάντα εξαιρετικό δείγμα Art Deco, πριν επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για αυθεντική δημιουργία του διάσημου οίκου. Η αξία της δεν κρυβόταν μόνο στο όνομα, αλλά και στην κατασκευή της, που παρέμενε εντυπωσιακή παρά τα χρόνια που είχαν περάσει. Σήμερα, με την εκτίμηση, η τσάντα φέρει διακοσμητικό κούμπομα από πλατίνα, στολισμένο με ρουμπίνια, σμαράγδια, ζαφύρια και παλιά διαμάντια. Οι ραφές της ήταν φτιαγμένες στο χέρι, ενώ στο εσωτερικό της διατηρούνταν τόσο το αυθεντικό σήμα της Cartier, όσο και το αρχικό, αν θέλετε, φινίδισμα. Με λίγα λόγια, δεν ήταν απλώς ένα όμορφο παλιό αντικείμενο, αλλά συλλεκτικό κομμάτι με ιστορία. Τέλος, οι ειδικοί εκτίμησαν ότι η τσάντα ανήκει σε εξαιρετικά περιορισμένη συλλογή, που δημιουργήθηκε περίπου μεταξύ των δεκαετιών του 60 και του 1970. Αυτός ήταν και ο λόγος που η αξία της εκτοξεύτηκε πάνω από τα 35.000 δολάρια, δηλαδή κοντά στις 30.000 ευρώ. Η ιστορία έγινε γρήγορα viral, γιατί έχει όλα όσα αγαπάει το ίντερνετ. Τύχη, μυστήριο, πολυτέλεια και μια αγορά που κόστησε λιγότερο από έναν καφέ. Και κάπως έτσι, μια τσάντα που βρέθηκε σχεδόν ξεχασμένη σε μπάγκο, μετατρέπηκε σε υπενθύμηση ότι στα παζάρια μερικές φορές κρύβονται μικρά θαύματα. Αν έχει τύχη, διάβανε, το έλεγα και πριν, και ο συγκεκριμένος τύπος κρατάει στα χέρια του, έτσι κι αλλιώς, με μια τσάντα, έστω μια περιουσία. Επιτυχίες καθόλου, επιτυχίες συνέχεια, όλες επιτυχίες και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, 6 με 8, in the mix, στο DJ Mix της 5ης 21 Μαΐου του 2026. Ένα βήμα πιο κοντά στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με καιρό που δεν ξέρουμε πώς θα πάει, ιδιαίτερα αύριο και μεθαύριο, διάβαζα το πρωί, πίνοντας καφέ, για τη συναυλία, για παράδειγμα, των Iron Maiden, ενώ περιμένουν απίστευτες ποσότητες νερού στην Αθήνα, από ό,τι διαβάζω. Η συναυλία θα γίνει κανονικά, δηλώνουν οι διοργανωτές, λέγοντας στον κόσμο, όλο τον κόσμο, να μην πάρει, για παράδειγμα, ομπρέλες. Φαντάζεστε, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε ένα τέτοιο χώρο στο ΟΑΚΑ, αλλά να πάει οπωσδήποτε με αδιάβροχο. Οπότε καταλαβαίνετε.

καινούργια για σήμερα. Και κάπου εδώ εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. DJ Mix, Live and Direct, Αρχίδης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Και αύριο μέρα είναι εδώ, θα είμαστε Παρασκευή 22 Μαΐου, ακριβώς στις 6 το απόγευμα, πρώτο Θεός. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss, και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που ήταν στην παρέα μας, και φυσικά τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη LA Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Έτσι κι αλλιώς θα το πούμε αύριο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και φιλιά πολλά. Bye-bye. See you tomorrow. Exactly at 6.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Καλημέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι

0: Τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη. Είδη κήπου. Είδη ταξιδίου. Εργαλεία. Ρούχα. Παιδικά. Γυναικεία. Ανδρικά. Υποδήματα. China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας. Και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City. Απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
4: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
3: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Goa Beats Bar.

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860.
0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρυγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

μεγαλώνει μάλιστα η μέρα. Αυτό θα συμβαίνει παντού στο βόρειο ημισφαίριο για έναν μήνα ακόμη. Είναι 5η 21 Μαΐου, μεγάλη γιορτή σήμερα. Λένε ότι γιορτάζουν οι μισοί Έλληνες και Ελληνίδες του Αγιανιού, εντάξει, και ο Γιώργος και ο Δημήτρης είναι δημοφιλή ονόματα, αλλά και Κωνσταντίνος και Ελένη που γιορτάζουν σήμερα, πολύ δημοφιλείς. Και έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους και Ελένες που γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε τον Ντίνο από τους Θρακομακεδόνες, τον Κωνσταντίνο Γεροντή, τον Κώστα Παπακώστα από το Φυσκάρδο, την Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα και άλλους και άλλες που θα θυμηθώ στη συνέχεια. Live, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη, από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου, το Night Light με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Στα FM, το Night Light έρχεται κοντά σας στην Αττική, από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τα Πέριξ, Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Ξεκινήσαμε με ένα αγαπημένο τραγούδι σε διαφορετική εκτέλεση. Το Don't Go Breaking My Heart, νούμερο 1 επιτυχία για τον Elton John και την Kiki D του 76, σε μια εκτέλεση του 94, σε club mix από τον σπουδαίο Roger Sanchez. Ο λόγος που θυμήθηκα αυτό το τραγούδι είναι ότι η συγκεκριμένη εκτέλεση περιλαμβάνεται σε ένα maxi single που κυκλοφόρησε η γνωστή ετικέτα χορευτικής μουσικής η Positiva πριν από μερικές ημέρες. Elton John και RuPaul, Don't Go Breaking My Heart. Θα ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση για τις επόμενες 2 ώρες και θα περάσουμε τώρα σε ένα τραγούδι που μάλλον θα μεταδώσω και πάλι στην εκπομπή της Κυριακής, γιατί και καινούριο είναι και μου αρέσει πάρα πολύ. Από έναν καλλιτέχνη που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ελλάδα, από την Αυστρία, η νέα του κυκλοφορία, το νέο του τραγούδι που παρουσιάστηκε σε ένα από τα διαλύματα της μετάδοσης του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision φέτος. Ακούστηκε λοιπόν αυτό και το ξαναλέω, μου αρέσει πολύ και θα το ακούσουμε μάλλον και την Κυριακή στις νέες κυκλοφορίες. Parov Stellar. Αυτό είναι το Black Lilies.

Ο ήλιος του Μεξικού, Le Sol ή μάλλον El Sol de México, έτσι τον αποκαλούν στην πατρίδα του, γιατί είναι Μεξικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, ο Λουίς Μιγκέλ, ο οποίος μπορεί να είναι άγνωστος σχεδόν στην Ελλάδα, αλλά έχει πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Το 1985 κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ στην ιταλική γλώσσα, το Canta in Italiano, από το οποίο ακούσαμε Noi ragazzi di oggi, Luis Miguel. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αυτούς που κοινοποίησαν και σήμερα την ανάρτησή μου στο Facebook. Ξαναλέω, βοηθάνε, βοηθάτε να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η ούτως ή άλλως μεγάλη παρέα του Night Light.

Λοιπόν, Κωνσταντίνα Αθανασίου από τη Χαλκίδα, εκεί από τον Heart, Κώστας Παπακώστας από το Φισκάρδο, Γιώργος Μολφέτας, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλιό Φάλιρο, Δημήτρης 309 Τριανταφυλλίδης, Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα, Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Χρήστος Ταμέλος και Σταύρος Μυστεγνιώτης με τις υπέροχες εκπομπές του Δευτέρα και Τετάρτη την ίδια ώρα με μένα στην Αθήνα. Μουσική από πάρα πολλά είδη απόψε, και από pop και από rock και από soul και από synth pop και από funk και από rap και reggae. Εδώ οι Σουηδοί Alcazar συνδυάζουν μέρη από δύο τραγούδια. Θα τα αναγνωρίσετε. 2004, Alcazar, This

Σουηδοί Αλκαζάρ που ακούσαμε λίγο πριν, Σουηδοί και αυτοί. Είχαν επιτυχίες κυρίως στην πατρίδα τους στα τέλη της δεκαετίας του 80. Μία από αυτές το Why Should I Trust You? Γιατί θα έπρεπε να σε εμπιστευτώ, ε? Αυτό θα έπρεπε να το σκεφτείς νωρίτερα. Έχουμε ακούσει και κανένα δύο ακόμη επιτυχίες των So What σε προηγούμενα Night Light, οπότε με αυτό, με το Why Should I Trust You, νομίζω ότι συμπληρώνεται η τριπλέτα. Από τη Σουηδία είναι όμως και ο επόμενος καλλιτέχνης, και αυτός πολύ δημοφιλής, πολύ αγαπητός και στην Ελλάδα, τραγουδιστής και συνθέτης. Από το άλμπουμ του Antenna ακούμε ένα τραγούδι με πολλές μεταδόσεις από ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα, ένα τραγούδι που ζήτησε ο πλέον συνεργάτης της εκπομπής εδώ και αρκετά Night Light, Κωνσταντίνος Γεροντής. Από το 2002 ο Κωνσταντίνος μας θυμίζει το On The Radio από τον JJ Johansson.

0: Ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights.
4: Goa Beats Bar.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz.
2: Αλλιώς. Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 40.

0: 2 10 37 27 55. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Γιατί δεν έχουν βγάλει μόνο το Beja Burning, μου γράφει ο Σταύρος εδώ στο chat. Ο Σταύρος είναι αυτός που ζήτησε μάλιστα να ακούσουμε Midnight Oil, The Dead Heart, και μου είχε γράψει όταν ζήτησε το τραγούδι ως νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light, Another Radio 23 Classic. Για να είμαι ειλικρινής όμως, Σταύρο, δεν θυμάμαι αν αυτό το τραγούδι το μετέδιδα στο Radio 23 ή όταν είχα πρωτοπάει στον Αθήνα 984. Θέλω να βεβαιωθείς ότι το μετέδιδα στο Radio 23. Αλλά για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις, γιατί ήσουν φανατικός. Midnight Oil, The Dead Heart. Το συγκρότημα από το Sydney με τραγουδιστή τον Peter Garrett, ο οποίος ήταν ακτιβιστής αλλά είχε διατελέσει μάλιστα στην πατρίδα του και υπουργός περιβάλλοντος. Σε λίγο θα έρθει ο διαγωνισμός. Θα μπορέσετε και εσείς, αν απαντήσετε πρώτος ή πρώτη σωστά, να ζητήσετε τραγούδι και να το ακούσετε στο επόμενο Night Light. Η ερώτηση θα διατυπωθεί στο chat της εκπομπής στο nightlight.gr. Γι' αυτό σιγά σιγά να μαζεύεστε, έτσι. Θα κάνουμε τώρα στροφή 180 μοιρών, θα έλεγα. Όχι, σίγουρα όχι 360. Δεν θέλουμε να βρεθούμε στο ίδιο σημείο. Θέλουμε να αλλάξουμε είδος μουσικής και να ακούσουμε ένα από τα μέλη της περίφημης οικογένειας Jackson. Ήταν τραγουδίστρια και είναι, δηλαδή εν ζωή είναι, και τηλεπαρουσιάστρια και ηθοποιός, και το 1980

1981 διασκευάζει την επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς του Billy Ocean και εντάξει, δισκογραφία απλώς δεν γνωρίζει επιτυχία, αλλά αξίζει να το ακούσουμε, δεν το έχουμε ξανακούσει από το 81. Η Latoya Jackson σε maxi εκτέλεση Stay the Nights.

Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Κύπρο, το Μεξικό και την Αυστραλία. Λίγο αργότερα σήμερα θα σας ανακοινώσω με κάθε επισημότητα πότε θα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Πλησιάζει. Έχουμε ακόμα καιρό, αλλά πλησιάζει. Πότε θα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, ο ΑΕΟ θα το μάθετε σε λίγο. Συνέχεια με κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί εδώ στο Night Light ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ποιο τραγούδι θα παίξεις στη συνέχεια.

Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε

0: Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτο όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πρωινός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. We'll be right back.

Και οι B-52s ως BC-52s τότε με το Flintstones στο medley που μας ταξίδεψε στο 1994, ακούσαμε 22 ρεφρέν από τραγούδια. Και η ερώτηση, κάθετος θέμα του διαγωνισμού απόψε, ήταν από ποια ταινία είναι η συγκεκριμένη φωτογραφία, και συνόδευα την ερώτηση με μια φωτογραφία από την ταινία Desperately Seeking Susan, που στα ελληνικά είχε μεταφραστεί Ψάχνοντας απεγνωσμένα τη Σούζαν, 1985, με πρωταγωνίστριες τη Ροζάν Αρκέτ και τη Μαντόνα. Αυτός που απάντησε πρώτος ήθελα να μου γράψετε σωστά ορθογραφημένα τον τίτλο, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Έκανε ένα λαθάκι, αλλά είπα να του τη χαρίσω. Και είναι ο Νίκη Γιάκοβλεφ, ο οποίος ζητάει τραγούδι, και τώρα Νίκη πρέπει να έχει συμπληρώσει 5 σωστές απαντήσεις ή μήπως 6, έχω χάσει το μέτρημα. Οπότε είσαι και εσύ σε καλό δρόμο για να γίνεις μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής και να έχεις το δικαίωμα να ζητάς σε κάθε εκπομπή τραγούδι, όπως κάνει και ο Κωνσταντίνος, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην ταινία αυτή, Desperately Seeking Susan, ακουγόταν και το καλύτερο για μένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η Μαντόνα, και μάλιστα σε αυτή την εκτέλεση. And you can dance.

Νάταλι Μπρούλια και Shiver. Το μόνο που δεν πρόκειται να σου συμβεί στην Ελλάδα για τους επόμενους 3-4 μήνες, εκτός κι αν ταξιδεύεις με πλοίο για τα νησιά κατάστρωμα. Έχει τύχει ποτέ να ταξιδέψετε στο κατάστρωμα νύχτα? Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κρύο έχει, πραγματικά. Αλλά από πού ξεκίνησα και πού το έφτασα, έτσι? Νάταλι Μπρούλια, από την Αυστραλία, τραγουδίστρια και ηθοποιός, έγινε γνωστή από την περίφημη αυστραλιανή τηλεοπτική σαπουνόπερα Neighbors, και αυτή, όπως και άλλοι, βλέπε Κάιλι Μινόγκ, Τζέισον Ντόνοβαν κτλ. Σε λίγο, ξαναλέω, σε λίγο θα αποκαλύψω ποιο θα είναι το τελευταίο Night Light για αυτή τη σεζόν. Αλλά σε λίγο. Για την ώρα και πάλι αλλαγή μουσικού ύφους.

0: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Θα παίξεις ολόκληρο το τραγούδι, γράφει ο Στέλιος. Ρωτάει, όχι Στέλιο μου, γιατί είναι 7 λεπτά. Και νομίζω ότι... We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on Kiss FM. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που...
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Ο αξέχαστος, ο ανεπανάληπτος Teddy Pendergrass, Believe in Love, από το 1993. Ο δημιουργός αξέχαστων επιτυχιών όπως το Close the Door και το Turn Off the Lights. Πάντα πίστευα ότι αυτά τα τραγούδια που ανέφερα και ήταν από τις μεγάλες του επιτυχίες είχαν μια λογική συνέχεια, Close the Door and Turn Off the Lights. Και μετά, εντάξει, θα μπορούσε η συνέχεια να είναι το γνωστό ανέκδοτο με τον Τωτό στην τάξη, με το γλόμπο και τα λοιπά, τα ξέρετε έτσι. Νωρίτερα ο Κωνσταντίνος μου ζήτησε να σχολιάσω την εμφάνιση στη Eurovision της Delta Goodrem. Πίστεψέ με, Κωνσταντίνε, δεν θα το ήθελε, γιατί ναι φωνή, ναι εμπειρία, αλλά το τραγούδι, ορίστε, το σχολίασα. Κάποτε βέβαια τα τραγούδια δεν ήταν έτσι. Θέλω να πω ότι ήταν πραγματικά τραγούδια και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έπαιρνε κουλουράκια ή ένα βαθμό όπως συνηθίζει τις τελευταίες δεκαετίες. Είχε και κερδίσει και πολλές φορές είχε φτάσει κοντά στη νίκη. Να, για παράδειγμα, το 1900

Από τη Τζαμέικα και το πιο χαρακτηριστικό του τραγούδι, ο Gregory Isaacs, Night Nurse, νυχτερινή νοσοκόμα. Αποκλειστική ίσως, ε. Πω, τι παραστάσεις περνάνε τώρα από το μυαλό μου, δεν θέλετε να ξέρετε. Το τραγούδι αυτό διασκεύασαν με επιτυχία πολλά χρόνια αργότερα οι Sly & Robbie μαζί με τους Simply Red. Night Nurse, εδώ ο Gregory Isaacs. Και ήρθε η ώρα να κάνω την αποκάλυψη. Τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Τελευταίο Night Light. Γιατί μετά μου φεύγετε για διακοπές και έχω την εντύπωση ότι ακούω το Night Light μόνος μου και χαίρομαι. Ναι. Λοιπόν, τελευταίο Night Light για αυτή τη σεζόν. Μετά από Σεπτέμβριο λογικά και πάλι μαζί. Αλλά για αυτή τη σεζόν τελευταίο Night Light την 5η 2 Ιουλίου. Από το χώρο του ροκ εδώ και πάλι, οι Mr. Big διασκευάζουν Cat Stevens, Wild World.

0: Hotel, this is the heartbreak hotel. This is the heartbreak hotel. This is the
1: heartbreak hotel. Whitney Houston μαζί με Faith Evans και Kelly Price από το 2000. Ξαστεριά αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες με 16 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε και στην Ελλάδα, στις πόλεις που μου κάνουν την τιμή να έχουν ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν επιλέξει να αναμεταδίδουν ζωντανά κάθε Κυριακή και Πέμπτη το Night Light. Στην Αθήνα αυτή την ώρα οι πληροφορίες μου λένε για λίγα σύννεφα με 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Χαλκίδα ξαστεριά με 18, το ίδιο και στο Αργοστόλι, το ίδιο και στην Καλαμάτα. Και στην Πτολεμαϊδα αυτή την ώρα ραΐ συννεφιά με 16. Αύριο όμως στις Βρυξέλλες λιακάδα με 27. Στην Αθήνα βροχή ίσως και καταιγίδα με 27. Λιακάδα στη Χαλκίδα με την ίδια θερμοκρασία, πιθανότητα ψυχρή.

0: Η 3T, γη του Τίτο Τζάκσον, της μεγάλης οικογένειας των Jackson 5 και αργότερα Jacksons, δηλαδή ανήψια του Michael Jackson. 3T Anything από το 1996, μεγάλη επιτυχία τότε. Με αυτά και μετά άλλα, ορίστε, πάλι δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Πέρασε όμως ευχάριστα, ε? Και για εσάς, ερωτηματικό βάζω εδώ, περιμένω απαντήσεις. Το Night Light έρχεται κοντά σας στα FM και στο διαδίκτυο, αλλά στα FM Κυριακή και Πέμπτη βέβαια, και στα δύο κανάλια FM διαδίκτυο στην Αττική, Athens Freeway.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.

και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Προτάσεις.
4: Kiss FM 89.
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος καφέ. Ακτίμια ουλή. Μπούρτζι. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.